0: 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τεμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
6: Με τα μάτια σου.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
7: Χριστέ μου, πώς θα ρέγω με τα μέτρα, ούτε να ανθούμε.
5: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου.
8: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
9: Γεια σου Σεβαστή.
10: Γεια σου Γρηγόρη.
9: Τα χτυπήματα έχουν
11: πάρει. Εμείς ξέρετε με αυτά τι βρίσκουμε.
12: Οπότε Σεβαστή, βάλετε τα δυνατά σας.
9: Μίλα μας λίγο. Σεβαστή, πόσο χρόνο είσαι?
10: Είμαι 35.
9: Έλα και να σου πω κάτι.
11: Κάτσε, περίμενε, μην μιλάς ρε πάνω.
12: Κάτσε, μπορεί, του κάνεις χαλάστα.
9: Τι κακό είναι αυτό.
11: Συγγνώμη. Εμείς όλοι μαζί είμαστε 132.
9: Σεβαστή, σε ποια περιοχή? Το άλλο το τραγουδιρέσεις, μην το αλλάζεις.
11: Ξέρει αυτό.
9: Πειραιά.
12: Σεβαστή, τώρα έμπλεξες. Τρεις είναι, τέσσερις μάλλον.
10: Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
12: Ωραία. Σε αφήνω να τα βγάλεις πέρα μόνος σου.
11: Καλέ, είσαι.
9: Για δώσ' μου λίγο το email. Άντε πάλι.
11: Ότισα.
12: Πάρε άλλη φωνή και μίλα με το κορίτσι.
9: Ρε Παναγιώτη, σταμάτα. Δεν μπορεί να μην
12: πειράξει.
10: Είμαι παντρεμένη και έχω και ένα μωράκι.
9: Μαξιλάρι θυλασμού, είναι μικρό.
12: Δεν θα κάνεις κι άλλο?
10: Όχι.
9: Όχι. Γιατί, Σεβαστή? Ένα,
10: Ναι.
9: Εντάξει, ο καθένας όπως
12: καταλάβατε. Η Σεβαστή έχει χιούμορ.
11: Σεβαστή, το αμόρε είναι κλεκτό. Είναι κλεκτό.
10: Βέβαια.
11: Άρα είσαι πειραιώτησα, δεν είσαι πειραιώτη, ό,τι και όσα. Καλά, λέω πολλά αστεία σήμερα.
12: Είσαι πολύ καλός, είσαι πολύ δυνατός.
9: Σεβαστή, η αλήθεια είναι ότι χρόνια πολλά πήρε μέσα.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με πήρατε πάντα.
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
0: 104,7.
13: 104,7.
12: Συντονίστηκες?
14: Κόλλησες.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix. Mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να.

0: Γιαννάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας, αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 2831-020-590.
3: Αλφα στους 104,7.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
5: Γιατί οι μύγες τρίβουν τα χέρια τους?
6: Αγγλικούλα!
5: Σε εισπερατήρηση.
7: Κάτι ετοιμάζουν.
5: Μου έχει τα δύο τα χέρια τα μπροστά και τα κάνει.
6: Τι να είσαι.
8: Τι σε δάλα πάρει. Κάποιος έχει.
6: Σαν το Δρακουμέλ.
5: Αυτό
6: σαν το Δρακουμέλ.
5: Κάτι τέτοιο λένε.
8: Έχουν αφήσει κάτι και φτεδάκια στην
5: κουζίνα. Και το κάνουν συχνά, ε. Σαν να λένε που που.
6: Βάζουν τα δύο μπροστά και είναι με τα χεράκια τα μικρά.
8: Αυτοί έχουν ξεχάσει τα κεφτεδάκια στην κουζίνα. Μετά κάποιος έχει χέσει μέσα από ένα δέντρο, θα γίνει χαμός.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα, πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.

Oh.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος

0: S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
1: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-20590.
2: Αλφα στους 104,7. Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Καλημέρα σας, Νάκη Θεοχαρόπουλος λέγομαι, από το Υπουργείο Ιστορικών. Βλέπω εδώ πέρα στο σύστημα έχει δηλωθεί ένα καινούριο ακίνητο στο ε9 σας.
4: Ναι.
3: Υπάρχει ένα αντίτιμο για ένφια, το οποίο πρέπει να τακτοποιηθεί μέχρι τέλος του μηνός.
4: Μάλιστα.
3: Σας έχει έρθει κάποια ειδοποίηση?
4: Όχι, δεν έχει πάρει ούτε η λογίστριά μου τηλέφωνο, ούτε με έχει ενημερώσει κάποιος.
3: Το συνολικό ποσό είναι αρκετά μεγάλο. 4.620 ευρώ.
4: Επειδή αυτό το σπίτι το κληρονόμησα μαζί με την αδερφή μου, αυτό τώρα τα 4.600 είναι να το πληρώσουμε και οι δυο μας ή κάθε μία 4.600 και 4.600?
3: Όχι, αυτό έχει να κάνει με τη δική σας φορολογική δήλωση.
4: Μόνο με μένα, ναι.
3: Βλέπω τώρα, αν θέλετε να λέξω και τις αδερφές σας, να σας πω. Αλλά...
4: Ναι, αν με είχατε την ευχαρίστηση.
3: Μου λέτε λίγο το μικρό τη.
4: Τι βούλα η Παρασκευή.
3: Ναι, έχει το ίδιο ποσό, 4.620 ευρώ.
4: Μάλιστα, τα οποία πρέπει να τα ξεχρεώσουμε μέχρι τέλος Σεπτέμβρη.
3: Να ρωτήσω την κυρία Νικηφορία Ραμποζελά.
5: Ναι.
4: Ναι, γεια σας, καλημέρα.
5: Ναι, καλημέρα, τι κάνετε?
4: Καλά,
5: τι προσπαθώ. Ναι, ορίστε.
4: Προσπαθώ, λέω, γιατί δεν ήξερα ότι
5: συγγνώμη,
4: να
5: ένα πρόβλημα
4: πολύ.
5: Έχω, δεν ακούω καλά, απλά λίγο να...
4: Ναι, λέω, προσπαθώ, λέω.
5: Α, είστε, δεν άκουσα, τι κάνετε?
4: Καλά είμαι, καλά.
5: Ναι, τι πρόβλημα έχετε?
4: Με πήρε ο κύριος να μου πει για ένα φόρο, δεν έχω κάποιο πρόβλημα εγώ.
5: Όρο. Τι...
4: Φόρο!
5: Φόρο, συγγνώμη. Φόρο. Θέλετε να το ξεπληρώσετε?
4: Δεν ξέρω, αλλά εμένα δεν μου έχει έρθει χαρτί ακόμα.
5: Γόμα. Δεν καταλαβαίνω τι λέει. Ποια γόμα?
6: Όχι, όχι, λόγω εκλογών.
5: Έπεσε η γραμμή? Μάλλον έπεσε η γραμμή, ξαναπάρτε.
4: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας, έπεσε η γραμμή.
4: Ναι, δεν μπορώ να συνεννοηθώ με την κυρία. Δεν ακούει.
5: Γιατί μου κλείσατε το τηλέφωνο?
4: Καταρχήν έπεσε η γραμμή και δεύτερον δεν ξέρω με ποιον μιλάω.
5: Με την κυρία. Νικηφορία Ρεπουζελάτου, διευθύντρια της εφορίας είμαι. Τι εννοείτε?
4: Δεν ξέρω, καλή μου κυρία, ποιος είναι ο καθένας που παίρνει.
5: Δηλαδή τώρα τα βάζετε και με την εφορία? Δηλαδή τι θέλετε, τα να έχετε πλεξίματα? 4.500 εσείς και οι αδερφοί σας πάνε 11.000 και εδώ.
4: Πού θα γράμμα εμένα, το ήξερα.
5: Τι γράμμα, ερωτευμένοι είμαστε? Δηλαδή συγγνώμη τώρα, εσείς μαλώνετε με την εφορία? Αυτό είναι θράσος.
4: Μου, τι είσαστε τέλος πάντων. Εγώ είμαι στη δουλειά μου.
5: Κυρία
4: αυτή τη στιγμή,
5: κυρία μου.
4: Είμαι στη δουλειά μου.
5: Εγώ και εγώ στη δουλειά μου είμαι αυτή τη στιγμή.
4: Εμένα απαγορεύεται να μιλάω στο κινητό στη δουλειά μου.
5: Γιατί εσείς πιστεύετε με τι επιτρέπετε τώρα αυτό που κάνουμε?
4: Εγώ καταρχήν δεν ήξερα ότι χρώσταγα αυτά τα λεφτά. Πώς θα σας απαντήσω αν θα τα πληρώσω?
5: Σωστό.
4: Ή όχι. Ένα λεπτάκι γιατί παίρνει το αφεντικό μου. Ναι.
5: Θα μας βρεις. Ετοιμαστείτε.
4: Ναι, μ' ακούτε?
5: Έλα, Ιωάννα.
4: Ναι.
5: Έλα, από την εφορία είμαστε.
4: Πόσο χαίρομαι που σας ακούω, πραγματικά.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
1: 104,7.
0: 104,7.
1: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
7: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τεμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
3: Με τα μάτια σου.
2: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
4: Χριστέ μου, πώς θα ρέγω με τα μέτρα, δεν ανθούμε.
2: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου.
5: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
6: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
7: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
8: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Μπέστο.
9: Ναι. Εκτός από ποτό.
10: Ναι.
9: Εκτός από ποτό.
10: Αυτό ξέρω. Λέει.
9: Τι άλλο είναι η τσιγκουδιά?
10: Έλα, αυτό το ήξερα τώρα. Αυτό έβαλες τώρα.
11: Η αλήθεια είναι ότι η τσιγκουδιά εκτός από ποτό είναι και αυτά τα μικρά τα κακάκια που βγάζουν τα κρικρί. Τα ονομάζουν τσιγκουδιάκια. Τσιγκουδάκια. Τι γελάζε.
10: Δεν είναι ολοκληρωμένη προσπάθεια, είναι τύπου σφινάκια.
12: Είναι η κουβερτούλα που στρώνουν οι μανάδες στην Κρήτη πάνω στα κρεβατάκια των παιδιών τους σαν κάλυμα για να μην κρυώνουν.
10: Ναι.
12: Δεν έχετε ακούσει που λένε έριξε μια τσικουδιά πάνω σου για να μην παγώσεις? Εσύ νομίζετε ότι είναι τσικουδιά που πίνουν, έτσι?
10: Για τώρα, εντάξει, εγώ επειδή είμαι βοτανολόγος χρόνια.
12: Τι είσαι εσύ?
10: Βοτανολόγος. Τσικουδιά εκτός από ποτό είναι και δέντρο. Έτσι λέγεται, περέβυνθος ή τσικουδιά ή κοκορεβιδιά ή τραμιδιά ή και τριμιδιά. Είναι ένα δέντρο πολύ γνωστό για τους νόστιμους και πικάντικους καρπούς της. Τσικουδιά φτάνει μέχρι και τα 10 μέτρα.
11: Για πες μας λοιπόν.
13: Εγώ πριν επίσης τις γυναίκες θα πω σειράκια.
14: Την αλήθεια λέει ο Γιώργος.
10: Θέμα.
12: Αχ, αρέσει ότι
10: 10 μέτρα δέντρο.
11: Σε κορόιδεψε ρε φίλε.
15: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Σφαίρα 102,6.

0: ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Αρχίζει.
2: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ιδέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα!
10: Ποιος είναι!
12: Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming,
4: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α, 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α, η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
5: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
6: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
7: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τεμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
8: Μιλιέμαι τα μάτια σου.
7: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816.
8: Που το πήγα τώρα.
7: 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
8: Χριστέ μου, πώς θα ρέγω με τα μέτρα, δεν ανθούμε.
7: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τυμπακίου.
9: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα αποκλειστικά.
10: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
11: Η απόλαυση είναι μόνο η αρχή. Η Mikkel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Το νέο Mikkel High Roast Espresso Blend

0: την καινοτομία και την ευεξία του σύγχρονου καταναλωτή, αλλάζοντας τα δεδομένα στην εμπειρία του καφέ.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Κατεβάσε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάγος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
6: Πλάς, πλάς, πλάς.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
7: Πλάς, πλάς, πλάς.
8: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
11: Ακούτε ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
12: Η ώρα είναι 7.
13: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
14: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακή.

0: ανάποδες.
1: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΕΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
2: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
3: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831 0570 70, ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
4: Αλφα στους 104,7.
5: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
6: Αμέσως τώρα.
5: Στο Ρέθινο.
7: Ποιος να φέρει το 100? Κάποιος τα πυροσβεστικά.
8: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλούνι. Νίκος Καλούνι.
9: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
10: 1, 3, 2, 1.

0: Έλα, να με κι εγώ εδώ.
1: Να με, λέει. Τι να με, ρε.
0: Ναι, έτσι ονομάζεται πλέον το πρωινό. Να είμαστε. Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. 5η-9 του μηνός. Ναι, είναι αλήθεια. Είναι πραγματικότητα η πρώτη τελευταία μέρα αυτής της εκπομπής που με το ζόρι βγαίνει από εδώ και πέρα, εδώ και αρκετές μέρες. Είναι αλήθεια. Κυρίες και κύριοι, Νάνση Αντωνίου στο μικρόφωνο.
2: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Είναι ο Γιώργος Γιαννός που φτιάχνει καφέ στη γωνία.
1: Είμαι και εγώ και είναι και ο Νίκος Καλούδης και είναι και ο Γιώργος Οδεσίλας στο στούντιό μας στην Αθήνα, ο ανταποκριτής μας.
0: Τέλεια. Λοιπόν, εδώ από το Ρόδος Παλάς, από την υπέροχη Ρόδο, από το Δεκάνησα, στέλνουμε μήνυμα σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο που ακούνε Σφαίρα 102,2. Καλημέρα, καλημέρα.

0: ξεκίνημα για μια εβδομάδα που ξέρετε ότι πάντα σας λέμε την αλήθεια. Ουσιαστικά είναι τα πομινάρια μιας εκπομπής αυτό που ακριβώς συμβαίνει με εμάς αυτές τις μέρες. Θα μας συγχωρέσετε λόγω πάλι μιας πολύ δύσκολης χρονιάς αυτού του ξυπνήματος στις 6 και του Παναγή στις 5 και για να έρθει πιο νωρίς και διάφορα.
1: Ο Παναγής τώρα τα έχει σταματήσει αυτά.
2: Μάλιστα. Σιγά μωρέ, 5 μέρες ούτε.
1: 5 μέρες, εσύ είναι 5 μέρες.
0: Λοιπόν, ο Παγκράτιος.
2: Αύριο που είναι η τελευταία μέρα, λέω να έρθω 6.
0: Ο Παγκράτιος γιορτάζει σήμερα. Ο Παγκράτιος, και θέλω να πούμε και για το αύριο, να πούμε λίγο κάτι, γιατί έχουμε ετοιμάσει με τον Νίκο. Ήδη δουλέψαμε πάρα πολύ χθες.
1: Τι έκανε
0: εσύ? Εγώ δεν έκανα κάτι, ο Νίκος έκανε. Εγώ τον έβλεπα πολλά που έκανε κάτι, ναι. Παρατηρούσα ότι είχε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ.
1: Γιατί με τη δική σου λογική, επειδή κάποια στιγμή ήμουν κοντά σας και εγώ δουλέψα.
2: Γιατί εγώ που σας άκουγα. Και άκουγα τον Νίκο να βρίζει ανάθεμα την ώρα για τη στιγμή.
0: Ναι, να πούμε ότι τι ακριβώς αύριο θα παιχτούν τα 10 τραγούδια που ψηφίσατε εσείς από το Sphera Voice, από αυτή την υπέροχη στήλη που πάρα πολλά παιδιά έστειλαν τραγούδια και θα ακουστεί αύριο. Τώρα δεν τα συζητάμε, απλά αύριο να ξέρετε θα ακούσετε τη δεκάδα έτσι ακριβώς όπως επιλέχθηκε από εσάς, τους ακροατές, και λίγο αργότερα θα επιλεγεί και από εμάς το πρώτο τραγούδι μέχρι και το 10ο.
3: Γιώργο, τι κάνεις, πώς είσαι? Ήρθατε.
0: Μια χαρά, ορίστε. Καλά. Είμαστε έτοιμοι για το σαν σήμερα. Παρακαλώ, σαν σήμερα 9 Ιουλίου 2026. Τι έγινε μια τέτοια μέρα πριν πολλά πολλά χρόνια?
4: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
3: Σαν σήμερα, μεγάλη μέρα για την Αγγλία, το 1540, ακυρώνεται ο γάμος του βασιλιά της Αγγλίας, του Ερίκου,
0: γιατί,
3: του 8ου,
0: γιατί?
3: Με την τέταρτη σύζυγό του, Άντε Κλέβ, επειδή.
0: Με την τέταρτη.
3: Την τέταρτη, επειδή πλανήθηκε από την ομορφιά της.
0: Α, νομίζω.
3: Συνήρθε αυτό, λέει, εγώ με σένα.
1: Παιδιά, δεν θυμάστε την περίπτωση.
0: Όχι.
3: Ήταν όμορφη αυτή πολύ και τον παραπλάνησε, λέει.
0: Γιατί και πώς. Και μετά, δηλαδή.
3: Γιατί πάνω και το έπαιζε και ήταν όμορφη.
0: Ναι, και στο γάμο πάνω τι είπε, δεν γίνεται το γάμο.
3: Εγώ με σένα.
1: Θυμάστε την άλλη περίπτωση.
0: Βρε μαϊμού του Φαραώ.
3: Ναι.
1: Με τη μαϊμού του Φαραώ που είχε παραπλανήσει τον άντρα της.
0: Όχι, δεν το ξέρω αυτό.
1: Ναι. Και που ήταν πάρα πολύ άσχημη.
3: Ξεβάφτηκε, παιδί μου, τα είδε όλα. Όλους.
0: Ναι, νομικά ισχύει, ας πούμε, αν πας σήμερα στο δικαστήριο και πεις ότι,
1: ναι,
0: ότι ρε παιδί μου, παραπλανήθηκε από την ομορφιά της. Θέλω να χωρίσω.
3: Δεν στο πριν και το μετά του λες. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό.
1: Εγώ είδα αυτό.
0: Τι είναι αυτό.
1: Καλημέρα, Αντώνη.
3: Λοιπόν, 1816 Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Μεγάλη μέρα σήμερα για την Αργεντινή. Θα έχουν γιορτές εκεί πέρα και για το Μέση και για την ημέρα της ανεξαρτησίας.
0: Λοιπόν, επειδή δεν ήμουν χθες. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ για αυτό που έπαθε η Αίγυπτος. Εντάξει, τώρα ξέρω ότι όλοι είσαστε μέση και μπούρδες.
2: Εγώ είμαι Ρονάλντο, Γρηγορή.
0: Τι? Άσε με, ρε Νίκο, τώρα. Άσε το. Ναι, ρε, για την Αίγυπτο.
3: Έλα τώρα και αυτή η εμφανίστηκαν.
0: Ρε, είσαστε μισοσύστημα μέσα.
3: Τροπή δεν είχαν. Ναι. Πώς θα πουλήσουμε, πώς θα πουλήσουμε
0: μέσα στο σύστημα είσαστε.
1: Παιδιά, δεν έχω καταλάβει τι λέτε, αλλά ανάμεσα σε ποιες χώρες είμαστε?
3: Άλλο να σου πουλάει το παπούτσι ο Μέση και άλλο ο
0: Αμπλουέλ. Αίγυπτος Αργεντινή.
3: Δεν μπορώ να το
1: πω.
0: Αίγυπτος Αργεντινή μέχρι το 80-2-0.
1: Αργεντινή είμαι.
2: Άντε μας μωρέ Γρηγόρη. Άντε μωρέ.
3: Έλα τώρα.
2: Έλα.
0: Το σύστημα να πούμε.
2: Μια ζωή βέβαια, την έχουμε.
0: Θα αφήναν, μη φωνάζει. Θα αφήναν το παγκόσμιο κύπελλο χωρίς το Μέση ακόμα λίγο?
3: Όχι.
0: Ποιος. Αν κύρωσε τον γκολ το 3, το 0-2 το πρώτο. Τι σημασία έχει, θα ήταν 0-3. 0-3 θα ήταν και θα ήταν τελείως διαφορετικά.
3: Μα τους είπα, γιατί τους λέει, μη στεναχωρήσεις, θα ξαβάλλετε κι άλλο γκολ.
0: Ναι.
2: Συγγνώμη, παιδιά, έχω με Ρονάλντο.
3: Αύριο μέρα είμαι. Σου, ρε, την πούμε, ρε.
2: Σου.
3: Με έκανε που, αλήθεια.
0: Ξέρω τι λέμε, μαλάκα.
3: 1922, ο Τζόνι Βάις Μίλλερ, Ολυμπιονίκης, κολυμβητής και αργότερα ηθοποιός, που ερμήνευσε τον Ταρζάν, γίνεται ο πρώτος αθλητής που κολυμπά 100 μέτρα σε λιγότερο από ένα λεπτό, με χρόνο 58 και 6. Τι άλλο έχει γίνει, παιδιά, εδώ πέρα? 1991, ο Σταύρος Νιάρχος, ο Γιάννης Λάτσης και η οικογένεια Γουλανδρή συγκαταλέγονται ανάμεσα στους πλουσιότερους της Ιφιλίου, σύμφωνα με τον κατάλογο που δημοσιεύει αμερικανικό περιοδικό. Βρίσκονται μάλιστα την επόμενη μέρα κάτω από ένα πλάτωνο σε ένα χωριό για να πιούνε έναν ελληνικό καφέ.
0: Αλήθεια,
3: αφού είχαν τόσα λεφτά, λένε εντάξει, ας μαζευτούμε να κάνουμε κάτι απλό.
0: Ελληνικό σου αυτό, έλα.
3: Λοιπόν, το 2004 το δικαστήριο της Χάγης καταδικάζει ως παράνομο το τείχος που έχει χτίσει το Ισραήλ εις βάρος των Παλαιστινίων, και το 2006 η εθνική ομάδα της Ιταλίας κατακτά για τέταρτη φορά το παγκόσμιο κύπελλο. Σαν σήμερα, έτσι, που διεξάγεται στη Γερμανία, Τζούρι νίκησαν τη Γαλλία με 5-3 στα πέναλτι, ενώ η κανονική διάρκεια και η παράταση έληξαν. 1-1. Πότε έχει μπάλα τώρα?
0: Σήμερα.
3: Σήμερα έχει μπάλα, έτσι. Σήμερα, εντάξει, ναι. Νιώθω ήδη σύνδρομο στέρηση.
0: Να πούμε για τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη ότι ήρθε ο προπονητή μα, ο Ιταλό.
3: Ποιο είναι?
1: Ναι. Ποιος είναι, να τον γκουγκλάρω.
0: Το όνομα του λίγο.
1: Να ξέρω αν θα πάω γήπεδο.
2: Άσχημος.
0: Δεν είναι άσχημος.
1: Γριά.
3: Τι φέρατε πάλι.
0: Δεν ωραίο το χύμο σου.
3: Καμιά
1: γιατί,
3: μαϊμού.
1: Γριά δεν τους λέτε.
3: Μαϊμού
1: γιατί...
3: το παράω.
0: Όχι δεν τους λέτε, δεν μας λένε.
1: Γριά δεν σας λένε.
0: Γιατί μας λένε γριά.
1: Είναι γριά.
0: Γιατί είμαστε το παλαιότερο.
3: Τελείωσε το σαν σήμερα.
0: Το παλαιότερο σωματείο.
3: Πάρ' το δεσίλα.
0: Που ξεκίνησε.
3: Θα αρχίσω να σηκωθώ να κάνω γυμναστική.
0: Καταλαβες. Τι καταλαβες λέω, καταλαβες. 1908.
1: Δεν ακούει, δεν έχει
0: μικρόφωνο. Τι 8, 1925, πότε είναι ο μαθηματικός.
2: 1908.
1: Γρηγόρη, δεν έχει μικρόφωνο ο Νίκος. Πολύ ωραία τα λέτε οι δυο σας. Εδώ είμαστε σε εκπομπή.
0: Λοιπόν, επειδή έχω σήμερα έχω να πω πάρα πολλά, βάλω τραγούδι.
3: Και σαν σήμερα, τέλειωσε το σαν σήμερα, έλα.
6: Το χρώμα που μου αρέσει είσαι εσύ. Πρωινό Σφαίρα 102-2. Καλό κεράκι.

0: πάρα πολύ. Έλα, έλα, Παναγιά, σου κάνω μια γρήγορη ερώτηση έτσι να ξεκινήσει σήμερα. Ωραία, ρε φίλε. Θέλω να μου πεις μικρό κίτρινο άλογο. Γρήγορα.
1: Μικρό κίτρινο άλογο.
0: Μικρό κίτρινο άλογο.
2: Πόνι.
0: Να το πάρει το ποτάμι.
2: Ναι.
0: Πεπόνι. Πεπόνι, ρε φίλε. Το πες το πόνι, αλλά το πες μόνος του. Ε, βέβαια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καταρχάς τι άλλο ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι. Ναι, ρε φίλε, πες λίγο τον Γιώργο Νίκο. Εσένα δεν το λέω, ρε. Να ψάξει να βρει αυτό το τραγούδι του Γιώργου του Μαργαρίτη που τραγούδισε, που χόρεψε την ταινία το The Birthday. Πώς το λένε αυτό.
3: The Birthday, το χορεύει ο ξένος ηθοποιός.
0: Ο William Dafoe.
3: Πολύ ωραίο.
0: Κάνει τον Ωνάση. Και λέγεται το τραγούδι λέγεται Το Αρχιπέλαγος 2. Ξέρω εγώ πώς λέγεται, μωρέ. Ρε εσείς, θα βοηθήσετε λίγο.
3: Βοηθήστε λίγο,
0: ρε σαφά. Έτσι, τι με κοιτάς έτσι.
2: Περιμένουμε να δούμε τι σκέφτεσαι, ρε Γρηγόρη μου. Τι σε
0: κοιτάει. Τίποτα, αυτό σκέφτομαι. Αυτό ήθελα
3: να... Δεν ήταν ωραίο τραγούδι.
0: Δεν ήτανε.
3: Είναι αυτά τα κινηματογραφικά που δεν είναι. Δεν έχουν ένα έτσι ωραίο κικ να πούμε στο ρεφρέν. Πάρτα όλα, να. Πάρτα όλα. Να και ένα τέτοιο δεν υπάρχει. Συνήθως τις ταινίες είναι η αίσθηση της απελπισιάς. Γιατί ρε.
1: Παιδιά, δεν έχει βγει νομίζω.
0: Λοιπόν, και θα ήθελα λίγο να πω και κάτι δημοσίως, γιατί μου στείλε κάποια μηνύματα η Χρύσα, η κόρη του Μιχάλη του Μόσχιου που έφυγε από τη ζωή, που λέγαμε ο γνωστός Ταμτάκος, όπως λέγαμε από τις ταινίες της βιντεοκασέτας.
1: Ο αγαπημένος Ταμτάκος.
0: Ο αγαπημένος Ταμτάκος, ο Μιχάλης ο Μόσχιος, που έτσι τα συναισθήματα μου ήταν και είναι υπέροχα και τεράστια για αυτόν τον μεγάλο ηθοποιό πραγματικά του Εθνικού Θεάτρου. Και μου έγραψε η Χρύσα με ένα μήνυμα που μας ακούει και μας άκουγε και ο Μιχάλης και η Χρύσα, η κόρη του, και λέει, μιλήσαμε λίγο και μου λέει: μόνο μια χάρη θα θέλαμε από την εκπομπή μας, εδώ και από εμάς, σαν οικογένεια, επειδή ξέρουμε ότι είσαστε μια εκπομπή που τα λέτε όλα και έξω από τα δόντια. Δόθηκαν στη δημοσιότητα πληροφορίες λίγο για το θάνατο του πατέρα μου, χωρίς συγκατάθεση, και νιώθουμε βιασμένοι, λένε. Ο ίδιος ήταν υπερβολικά χαμηλών τόνων και δεν θα ήθελε ποτέ να δημοσιοποιηθούν. Επειδή μετά από τη δημοσιοποίηση γράφτηκαν και υπόθηκαν βαριές κουβέντες πως έφυγε μόνος και αβοήθητος, μόνο αν θα μπορούσες και αν είναι επιτρεπτό να έκανες, μου ζητάει, και αν μπορούσες να είναι επιτρεπτό να έκανες μία αναφορά πάνω σε αυτό. Ο μπαμπάς μου δεν έφυγε μόνος. Είχε οικογένεια, γυναίκα και δύο παιδιά που τον λάτρευαν και θα τον λατρεύουμε για πάντα. Μπορεί να είχε επιλέξει να μένει μακριά, αλλά ήμασταν πάντα ενωμένοι σε όλα. Αυτά τα δημοσιεύματα είναι παραπλανητικά και αναλυθή. Προς αποκατάσταση της αλήθειας, θα ήταν τιμή μας να το αναφέρεις για την ψυχούλα του. Είμαι σίγουρη πως και ο ίδιος θα το ήθελε. Σε ευχαριστώ πολύ αν σε φέρνω σε δύσκολο.
1: Η αλήθεια είναι ότι και εμείς αναφέραμε ότι ο γιος του έκανε την ανάρτηση ότι έφυγε ο μπαμπάς.
0: Ναι, θέλω να πω ότι μου τα στέλνει η κόρη του, η Χρύσα. Μου τα στείλε στο Instagram γιατί ακούει την εκπομπή.
1: Παιδιά, είναι πάρα πολύ άσχημο να παίρνουν ένα τέτοιο γεγονός και να λέει ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του.
2: Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν είδα τέτοια δημοσιεύματα. Για να το λέει το κορίτσι, κάτι θα ξέρει, κάτι θα
0: ξέρει. Και εγώ δεν είδα, αλλά κάπου θα το. Κάποιο ίσω να.
1: Χαίρομαι τελικά που ίσως δεν τα είδα.
0: Ναι, και εγώ χαίρομαι αυτό. Απλά επειδή έχουν περάσει 4-5 μέρες και δεν ήρθα χθες, αλλά το έχω 2 μέρες περίπου που έπρεπε να το πω, και ξαναλέω για τον υπέροχο Μιχάλη Μόσχο, εδώ τον καταπληκτικό ηθοποιό του Εθνικού Θεάτρου.
1: Και πώς γίνεται όλοι να ενδιαφέρονται για έναν άνθρωπο αφού φύγει από τη ζωή.
3: Αν βγήκαν τέτοια δημοσιεύματα, σίγουρα δεν τα έχει δει κανένας. Γιατί είμαστε 4-5 αυτή τη στιγμή που δεν έχει πέσει. Και νομίζω ότι και αυτή η δημοσιογραφία είναι εκεί που ανήκει κανονικά.
0: Ναι, εντάξει, το ότι φεύγει ένας άνθρωπος και μετά κάθεσε και ασχολείσαι με πράγματα που δεν ασχολήθηκες ποτέ εν ζωή.
3: Έτσι.
0: Να δεις τι κάνει.
3: Έτσι.
0: Αν μπορείς να βοηθήσεις ή αν θες.
3: Σε πήρε πόνος για να ρίξεις λάσπη.
0: Ακριβώς αυτό.
3: Αυτή την ίστατη.
0: Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε, γιατί είχε να κάνει με έναν άνθρωπο που όλοι αγαπήσαμε και θα αγαπάμε νομίζω για πάντα.
4: Ήρθε η εποχή του.
5: Τι νόησες εσύ.

0: your husband is coming.
1: Your husband is coming. Ο άντρας σου έρχεται. Καλημέρα, καλημέρα. Βέβαια και εσείς μπορείτε να πάτε πρωί στο οπερά, να πιείτε ένα ωραίο καφεδάκι, να φάτε και ένα πολύ ωραίο πρωινό και να φάτε και τα παγωτά σας και τα ωραία σας. Και έρχεται και Σαββατοκύριακο για αυτά τα πίθανα πράγματα που φτιάχνει το οπερά. Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία. Ένα είναι το οπερά που έφτασε στην πρώτη θέση μέσα σε 3 χρόνια της αγάπης σας και δεν έφτασε τυχαία. Ακόμη και οι πιο σκληροί κριτές που ήθελαν να πάνε και να βρουν οπωσδήποτε κάτι που δεν τους αρέσει.
2: Σκληροί.
1: Βεβαίως σκληροί, γιατί μου στείλανε και μηνύματα που είχε να κάνει με ζαχαροπλάστες. Θέλω να λέω πραγματικά τα πράγματα έτσι όπως είναι. Είπανε Γρηγόρη, ναι, έχεις δίκιο, γιατί σε ακούγαμε και μου ακουγόσουν υπερβολικός. Το ζαχαροπλαστείο είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, οπότε μπορείτε να πάτε να το δείτε, ακόμη και εσείς που μπορεί να σας φαίνονται αυτά υπερβολικά. Ορίστε, ειδού η Ρόδος, ειδού και το πείδημα.
2: Μάλιστα.
1: Εσύ είμαστε και στη Ρόδο τώρα.
3: Μόνο το πείδημα λίγο.
1: Μόνο το πείδημα. Πάρα πολύ ωραία, βεβαίως. Οπότε λοιπόν, οπερά, πείτε εκεί τσαπακ τάκ, πάτε το πρωινό σας, πιείτε το καφέ σας. Καταπληκτικά γλυκά έχει και τα viral γλυκά τα απίθανα από την Αμερική. 69-36-10-10-22. Ονοματεπώνυμο για την τούρτα που δίνουμε και κάθε μέρα από το αγαπημένο όπερα.
4: Διαβάζω εδώ ρε παιδιά ότι μετά τον καύσωνα, λέει, οι Βρετανοί έρχονται αντιμέτωποι με αύξηση στις επιθέσεις των φιδιών.
2: Να το.
4: Υπάρχει ένας 39χρονος, λέει, που το τράβηξε και βίντεο, πάτησε οχιά.
2: Έχει οχιές μόνο στη Βρετανία. Σίγουρα θα έχει.
4: Δεν το ξέραμε αυτό.
2: Έχει Βρετανική.
4: Δεν το ξέραμε. Και φαντάζω τώρα, αυτοί δεν έχουν ξαναδεί ποτέ τέτοιες ζέστες. Φαντάζω τώρα τι γίνεται, τι αλλαγή γίνεται στη φύση.
2: Γίνουν τα φίδια από ζέστες, από σεισμούς, από τέτοια.
4: Ναι. Ναι. Όπως λοιπόν και γίνεται και ένας χαμός με ακρίδες.
2: Ωραία.
4: Ήταν η Ματίκα με τον Τάσο Ιορδανίδη σε παράσταση στο Κυλικής.
2: Μαγικό. Τι ωραίος αυτός ο σχεδιασμός.
4: Ανέβηκε πάνω μια ακρίδα στη σκηνή και πάθανε blackout και οι δύο.
1: Αλήθεια.
4: Ναι.
1: Με την ακρίδα.
4: Ναι.
1: Γιατί ρε παιδιά.
4: Γιατί τρόμαξαν, λογικό.
2: Ναι, αλλά παρέμειναν στο ρόλο.
4: Παρέμειναν, ναι.
1: Να σας πω τα πράγματα άσχημα. Καταρχάς τελείωσε η ιστορία με το ΝΑΤΟ. Φύγανε σιγά σιγά.
2: Φύγανε
1: από το ΝΑΤΟ. Εδώ δεν ήρθε ο.
2: Άρα, Αντρέα. Καλά
1: δεν,
2: τα λέει.
1: Δεν ήρθε η. Πώς το λένε.
2: Ποιος δεν ήρθε.
1: Ο Ερντογάν να έρθει στην Ελλάδα. Ο Ερντογάν λέει.
2: Ο Τραμπ. Να τι στην να κάνει τώρα, αν περάσει και κανένα ποτάκι.
1: Μήπω να πούμε την.
2: Γκιλφόιλ.
1: Γκιλφόιλ. Ναι, και δεν ήρθε να τη δει λίγο.
2: Πώς λέγεται
1: κάτι.
2: Γκιλφόιλ.
1: Δεν ήρθε να τη δει.
2: Δεν ήρθε να τη δει.
1: Δίπλα είσαι, μισή ώρα είσαι.
3: Μιλάνε στα τηλέφωνα όμως.
1: Έλα ρε τώρα, ντροπή να πούμε. Ντροπή του πραγματικά. Λοιπόν, θα πω γι' αυτό, γιατί επειδή από ό,τι καταλαβαίνω είσαι όλοι.
2: Ρετάλια.
1: Μπορεί και όλο ότι χτύπησε η Αμερική πάλι το Ιράν.
2: Εδώ και 2 μέρες.
1: Άντε πάλι.
3: Εντάξει, ανακοινώθηκε επίσης.
4: Πού να τα μάθεις εσύ εκεί που είσαι κλεισμένο.
2: Και άκουσα κάτι στις ειδήσεις που μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Λέει το Ισραήλ είχε ενημερωθεί για την επίθεση των Αμερικανών.
1: Α, μάλιστα.
2: Δηλαδή, ποιο δίνει λόγο σε ποιον, δεν έχω καταλάβει αυτό το πόλεμο.
4: Δεν έχω καταλάβει και εγώ τι γίνεται.
1: Μάλιστα. Και θέλω σε αυτό το σημείο να σα πω, γιατί δεν ξέρω αν αναρωτιέστε, άσχετα, αλλάζουμε το ένα θέμα πάνω.
2: Εγώ αναρωτιέμαι.
1: Αλλά θέλω λίγο να σα το πω. Για ποιο λόγο η Αργεντινή έχει γαλάζια φανέλα.
2: Γαλάζια φανέλα, δεν ξέρω. Μπιάνκο Σελέστε.
1: Για ποιο λόγο?
4: Για τη θάλασσα.
1: Όλα ξεκίνησαν από μια επανάσταση το 1810 και οι Αργεντίνοι εξεγείρονταν κατά των αποικιοκρατών Ισπανών. Άρα, δηλαδή, αν παίξει η Ισπανία-Αργεντινή, θα υπάρχει
2: ειδικό μέσο.
1: Ναι. Ένα από τα ενεργότερα μέλη του επαναστατικού κινήματος ήταν ο Μανουέλ Μπελγράνο.
3: Ο Μπελγράνο,
1: Ήταν επίσης ένα από τα πρόσωπα που συμμετείχαν στην πρώτη αυτόνομη κυβέρνηση της χώρας. Ο Μπελγράνο ήταν ένθεμος υποστηρικτής του ελεύθερου εμπορίου, της δημόσιας εκπαίδευσης και των δικαιωμάτων των Ιθαγενών, επηρεασμένος από τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό. Δημιούργησε τη σημαία της Αργεντινής στο Ροσάριο. Το γαλάζιο και το λευκό χρώμα συμβόλιζαν τον ουρανό και ασήμι, από όπου πήρε και το όνομά της η χώρα. Αργέντουμ. Καταλαβαίνεις, ασήμι. Αργέντουμ.
4: Το ασήμι τι σχέση έχει με το γαλάζιο?
1: Ότι τον ουρανό και το ασήμι, ρε παιδί μου, αφού πήρε το όνομά του, μάλιστα. Ο ήλιος στο κέντρο της σημαίας προσθέθηκε το 1818 και συμβολίζει τον Ίντι, τον θεό του ήλιου, τον Ίνκας. Καταλάβατε. Οι επαναστάτες είχαν χρησιμοποιήσει τα ίδια χρώματα σε κονκάρδες που φορούσαν όταν ξεκίνησαν την επανάσταση για να αναγνωρίζονται μεταξύ τους. Το ποδόσφαιρο έφτασε στην Αργεντινή το 1867 χάρη στους Άγγλους μετανάστες που εργάζονταν στην κατασκευή του σιδηροδρομικού δικτύου. Το πρώτο επίσημο μάτι της Αργεντινής ήταν απέναντι στην Ουρουγουάη το 1902. Τότε η φανέλα ήταν άσπρη. Από το 1908 όμως, τότε που ιδρύθηκε και ο Ηρακλής, καθιερώθηκε η λευκή φανέλα με γαλάζιες κάθετες ρίγες με αναφορά στη σημαία. Το 1910 η Racing Club στην Αβελανέδα υιοθέτησε τα ίδια χρώματα και το ίδιο σχέδιο, τιμώντας τα 100 χρόνια από την Επανάσταση. Η Αργεντινή έχει κερδίσει 3 φορές το Μουντιάλ, το 1978, το 1986 και το 2022. Η Αργεντινή είναι ένας βαθιά θρησκευόμενος λαός, καθολικοί, που πιστεύουν και λατρεύουν τον Θεό και τον Diego Maradona.
3: Ελανίσταξα, σαν παραμυθάκι
4: ναι,
3: το λες.
4: Ναι, βρε Γρηγόρη.
1: Αλλά και βέβαια τον Λέο Μέση. 48 φανέλες, 48 ιστορίες, Μουντιάλ 2006. Επόμενη φανέλα, Ιράν.
2: Ευτύχη, μήπως ήρθε η ώρα να φας τρίγους κοτόπουλου από τα Lidl.
3: Φάε, φάε,
2: λοιπόν,
3: φάε.
2: Όταν κάτι σου αρέσει πολύ, το θέλεις και σε extra, extra large. Γι' αυτό στα Lidl θα βρεις πάνω από 30 αγαπημένα προϊόντα σε μεγαλύτερες συσκευασίες. Γέμισε το ψυγείο και το ντουλάπι σου με τριά από Emmental, Gouda και Mini Mozzarella, φυσικό χυμό πορτοκάλι, λουκάνικα, bratwurst, σαλάμι αέρος και high protein, πουτίνγκα σε μυγδάλι. Και για κάθε στιγμή της ημέρας, πανακοπιτάκια, νιόκι πατάτας, αμύγδαλα, τραγανά φιστίκια με επικάλυψη, μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλου και αποξηραμένα κράμπερι. Γιατί όταν η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε extra, extra large, η απόλαυση κρατάει ακόμα περισσότερο γιατί αξίζει.
3: Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, και εγώ ότι πολλά αλλάζουν τελικά τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμές, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει και κάτι που μένει σταθερό. Κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου από το 1988 μέχρι και σήμερα. Γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι.
1: Λοιπόν, 6 θα σας πω κάπως αστεία πράγματα για την αρχαία Ελλάδα που δεν ξέρατε και μπορεί να σας κάνουν εντύπωση. Στην αρχαία Ελλάδα οι άνδρες πετούσαν μήλα στις γυναίκες με τις οποίες ήταν ερωτευμένοι.
4: Ναι, παιδιά, για
1: θεωρούνταν να ένα είδος πρότασης γάμου.
0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
5: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
6: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
7: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
6: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
8: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
9: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
10: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
9: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
10: Ψυχολογία,
9: παιδαγωγικά,
10: τουρισμός,
9: προπονητική,
10: αισθητική,
9: διοίκηση,
10: μαγειρική,
9: πλήρωμα ασθενοφόρου
10: και πολλά ακόμα.
9: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
10: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
10: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
9: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
10: 28 310 24 111.
9: Και www.mbs.com.gr.
10: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
9: και εσύ αυτό που αγαπάς.
11: Νέα, πώς πάει?
12: Με άφησε.
11: Τι, γιατί, τι συνέβη?
12: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
11: Και τώρα?
12: Τώρα θα καλέσω την οδική.
13: Η λύση.
14: Κουτεντάκης.
13: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
14: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
15: AutoFit.
13: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
14: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
15: AutoFit.
13: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
14: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
15: Δύναμη,
16: εμπειρία,
15: γνώση,
16: εξειδίκευση.
15: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
16: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
15: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
16: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
15: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
16: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
17: Σφαίρα 102,2 για το ρέθινο. Συντονίσου.

0: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
1: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
2: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι.
7: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
6: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Η Nikkei Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Μετά από χρόνια έρευνας και επιλογής εκλεκτών Coffee Origins από όλο τον κόσμο, γεννήθηκε το νέο Nikkei High Roast Espresso Blend. Ένα ισορροπημένο premium blend, πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την υψηλή ποιότητά του και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, αναγνωρίζοντάς το ως ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την υγεία και την ευεξία του καταναλωτή. Γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα.
9: Στην Greco Strong θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
10: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
11: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
12: Κύριε Αντών,
11: ναι.
12: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
11: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI?
4: έχεις τράπεζα.
13: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
14: Time Out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
17: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
16: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
17: Και οι επιστροφές?
16: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
17: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
16: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
18: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κάπου στα 16 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα, σφαίρα για το 2,2. Νάνση Αντωνίου.
1: Γρηγόρης
0: Αρνάουδος. Γιώργος Ιαννός.
2: Ο υπέροχος Νίκος Καλούδης και Γιώργος Δεσίλας.
0: Και Ρόδος Παλάς εδώ από τη Ρόδο για την τελευταία εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα που κυριολεκτικά με το ζόρι σηκωνόμαστε πραγματικά για να έρθουμε εδώ. Σέρνοντα ουσιαστικά για να σα αποχαιρετήσουμε και να πούμε
2: Γρηγόρη,
0: ένα καλό χειμώνα.
2: Εγώ δεν έρχομαι σέρνοντα, κεφάτο σου.
1: Μόνο εσύ έρχεσαι σέρνοντα.
0: Έλα τώρα ρε, πείτε την αλήθεια. Ρε.
2: Την αλήθεια, λέει.
3: Παναγίσα, είδα πω περπατούσε το διάδρομο.
2: Για μια χαρά πέταγα. Σαν
3: το Μητσοτάκι στον Άτο πήγαινε.
0: Τον Μητσοτάκι που σου περπατούσε το.
2: Τον είδα, ναι. Εγώ σαν πεταλουδίτσα είδα.
3: Το μισό ήταν χορευτικό και το άλλο περπάτημα.
0: Ναι, λοιπόν, έχω ένα άσχημο να σα πω. Πέθανε ο σκηνοθέτη των Friends, ο James Barrows. Τα φιλαράκια, έφυγε σε ηλικία 85 ετών. Μια πολύ ωραία περίπτωση τύπου. Που θέλω να σας πω ότι. Όχι. Αλλά θέλω να σας πω ότι σκηνοθέτησε πάρα πολλά. Μια μεγάλη καριέρα. Έχει πάρει 11 φορές Emmy. Και.
2: Ποια είναι η Emmy?
0: Η Emmy.
1: Αμάν, βρε Παναγία.
0: Ένα μοράκι.
1: Αμάν.
0: Λοιπόν, να πω ότι ήταν σκηνοθέτης στο Cheers.
3: Ήταν και
0: στο Cheers, στα φιλαράκια, Frasier, στο Will and Grace, Taxi και στο The Big Bang Theory.
3: Τι λες τώρα, όλα αυτά αυτός τα έχει κάνει.
0: James Barrows. Ξέρω τώρα ότι εσείς που αγαπάτε τα φιλαράκια, επειδή μέχρι και τις λεπτομέρειες όλες τις ξέρετε, θα έχετε στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Σε ηλικία 85
3: ετών. Big Bang Theory.
0: Ναι.
3: Μεγάλο κοινό.
0: Η ψυχούλα του να αναπαυθεί. Τον ευχαριστούμε για αυτό που έκανε και μας έδωσε τα φιλαράκια.
2: Έλα μωρέ βρωμόπα που η ψυχούλα του να αναπαυθεί πρωί-πρωί.
0: Σκασμός δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο που έφυγε.
2: Όχι, σε εσένα το είπα το βρωμόπα, δεν το είπα για τον άνθρωπο.
0: Και για μένα που το είπες. Λοιπόν. Και έχω διάφορα νέα να σας πω. Θέλω να το σχολιάσει αυτή εδώ. Σας τη δείχνω και σε φωτογραφία. Τώρα δεν μπορεί να το δει ο κόσμος. Λοιπόν, η Κίνα παρουσίασε μια ρομποτική τουαλέτα. Ακούς Νίκο, που έρχεται μόνη της μέχρι το κρεβάτι σου και καθαρίζεται αυτόματα.
1: Για όνομα.
3: Πω, πω.
1: Για όνομα να μου έρχεται και μέσα στο δωμάτιο.
0: γιατί πρέπει να σηκώνομαι να πηγαίνω στην τουαλέτα.
3: Τι έρχεται παρκάρι δηλαδή. Έρχεται λέει, έλα, ανέβα, ανέβα. Καβάλα.
0: Περιμένετε λίγο, Νίκο, άκουσε με λίγο γιατί φίλε μου πολύ στεναχωρημένο. Θέλεις να πας στο τουαλέτα. Αλλά πού να σηκωθείς πολλές φορές που θέλεις να κατουρίσεις.
1: Μα δεν χωράει από τη μεριά σου, άρα θα έρθει αναγκαστικά από τη δική μου. Εντάξει, τη μεριά. Έρχεται, πρέπει να το δω και αυτό.
3: Θα καβαλήσει από πάνω και θα κάτσει.
0: Έρχεται η τουαλέτα μέχρι το δωμάτιο. Αυτή είναι εσύ. Σας λέω τι θα γίνει στο μέλλον. Έρχεται η τουαλέτα, κάνεις τα κακά σου ή κάνεις τα τσίσα σου. Ναι, ναι. Καθαρίζεται.
2: Χωρίς να σηκώνεσαι.
0: Όχι, βρε βλάκα.
3: Κάνει λίγο στο πλάι.
2: Άμα είναι να σηκωθώ, πάω και στην τουαλέτα, Γρηγόρη.
3: Σηκώνει λίγο την κουβερτούλα.
0: Άμα να σηκωθεί να κάνει ένα βήμα και άλλο να σηκωθεί με στην νύχτα.
2: Σιγά μου, ρε Γρηγόρη. Τώρα να μην σηκώνει, να μπαίνει κάτω από το κρεβάτι να τα μολά.
1: Μα τι άλλο θα γίνει, θα δηλαδή, κάνει, για να μα καθιλώσουν να γίνουμε τίποτα άνθρωποι ακούνητοι.
3: Για να γίνουμε μπλοπ.
0: Να σα πω βέβαια.
3: Και πώ καταλαβαίνει, αν είναι δύο στο κρεβάτι, τρει-τέσσερι, ξέρω εγώ, στην καλύτερη περίπτωση.
0: Να σα πω γιατί.
3: Μπαίνει μέσα και λέει ποιο είναι ο χέστη.
0: Λοιπόν, να πω ότι αναπτύχθηκε από τη UEBAN το Xiaoban, έτσι λέγεται, και είναι σχεδιασμένο βέβαια και να πούμε και για ηλικιωμένους που έχουν κάποιο πρόβλημα και δεν μπορούν να σηκωθούν οτιδήποτε άλλο. Και πάει τουαλέτα κοντά τους, επίσης πολύ σημαντικό.
3: Αυτό είναι χρηστικό.
0: Αυτό είναι πολύ, πολύ χρηστικό. Ναι. Μπορεί να κληθεί με φωνητική εντολή, δηλαδή μπορεί να δώσει ένα όνομα. Τι όνομα θα έδινες στην
2: τουαλέτα? Μαρίκα.
0: Τι λες βρε βλάκα και στα καλά καθούμενα Μαρίκα την τουαλέτα σου.
3: Μαρίκα.
1: Εσένα τι νοιάζει αν θέλετε λέει Μαρίκα.
0: Μα τι είναι αυτό τώρα λέει ένα όνομα.
2: Μαρίκα θέλω
0: λοιπόν, σου δίνω το δικαίωμα να μπορείς να ονομάσεις τη χέστρα σου. Αυτή έρχεται μόνη της τουαλέτα έρχεται. Η λεκάνη έρχεται.
3: Ο Τζόνι.
0: Πώς. Καταρχάς γένους θηλυκού ή έρχεται.
2: Καταρχάς Γρηγόρη μου επιδείξεις αποθυμένο που δεν έβγαλα το παιδί μου θα την έβγαζα Γρηγόρη.
0: Όχι. Γρηγόρη του τουαλέτα που κάνεις κακά.
2: Ναι.
0: Θα έλεγες Γρηγόρη.
2: Ναι θα έλεγα επειδή δεν έβγαλα το παιδί μου που ήθελε.
0: Θα
2: βγάλω τη χέστρα μου.
1: Αυτό το συμβιασμό. Δεν
3: το
1: σκέφτηκα ποτέ.
3: Γρηγόρη, δεν θα κάνω μου.
0: Περίμενε, ρε παιδί μου, γιατί. Okay, περίμενε, θέλω να βάλετε ένα όνομα. Νίκο, θα ήταν αρσενικό ή θηλυκό το όνομα που θα έβρισκες. Θηλυκό, ε. Εντάξει, εγώ δεν θα το βάζω θηλυκό από θέμα σεβασμού στις γυναίκες. Θα βάζω αντρικό για να μπορώ να.
2: Γιατί κάνω... δηλαδή, εμάς τους άντρες και σμένους μας έχεις.
0: Ναι, ρε φίλε, είναι αλλιώς να λες ρε μπάμπι! Να το πάμε και να κάνεις κακά. Θέλω να φωνάζεις και άλλες, ας πούμε.
2: Νάνση.
0: Γεωργία και να εμφανίζεται, όχι. Θα πας σε έναν άντρα, ρε. Φίλε. Έναν άντρα, ρε.
2: Ναι, έτσι, σωστά.
3: Από θηλυκά μόνο Καλλιόπη θα την έβγαζε. Έτσι, λόγω στρατό και τάλι.
2: Τα Καλλιόπη, το όνομα
1: τώρα
2: που
1: έχει συνδεθεί τόσο ωραίο όνομα με αυτό το πράγμα.
0: Έχουμε πει για ποιο λόγο.
3: Καλλιόπη.
0: Ναι, ξέρουμε για ποιο λόγο λέγονταν Καλλιόπη η τουαλέτα στο στρατό.
3: Γιατί?
0: Το είχαμε ξαναπεί, έτσι.
3: Όχι.
0: Ότι υπήρχαν οι μουσες που ήταν στην Ομόνοια και επειδή κάποια στιγμή υπήρχαν και οι 9 μουσες που υπήρχαν τα γάλματα στην Ομόνοια κάπου αρχές του 1900. Αλλά η μία, η Καλλιόπη, δεν μπορούσε, κάπου δεν χωρούσε για να τη βάλουν και τη βάλανε δίπλα στις δημόσιες τουαλέτες.
3: Ακούω να δεις.
0: Και έτσι λέω, ρωτούσαν, πού είναι η Καλλιόπη. και λέγανε στις τουαλέτες. Και έτσι έμεινε η Καλλιόπη στο στρατό.
3: Τι λες τώρα.
1: Ναι.
0: Να τα μαθαίνουμε αυτά.
3: Άκου να δεις. Να τα λέμε και στους νέους, να ξέρεις.
0: Και στραβώνεστε λίγο. Ναι. Λοιπόν,
2: Γρηγόρη, αν στην Ομόνια και νόμιζα έχει καινούργιο μαγαζί. Αν δεν κλείσεις τον ντεκολτέ που το έχεις ανοίξει μέχρι τον απαλό και κοντεύω να κάνω εμετό με την αηδία, με την τριχούμπα που βγαίνει μέσα από το ταυτό.
3: Τριμαρισμένη είναι.
0: Σου μιλάω τώρα καλά.
2: Έλα.
0: Άρα, Νάνση, πες τι όνομα θα δίνεις στην τουαλέτα σου αν ερχόταν στο
3: δωμάτιο.
0: Αν μπορούσε να έρθει στο δωμάτιο.
1: Μου έρχεται ένα, αλλά δεν θέλω να το πω δημόσια. Αλλά είναι γυναικείο. Μ' ακολουθεί παντού ούτω ή άλλω. Θα με ακολουθούσε και εκεί.
2: Θα την έλεγα σούπα Μαρίκα.
0: Μαρίκα, Γιώργο, εσύ.
3: Καλλιόπη, εγώ ψήφισα Καλλιόπη, ναι.
0: Εγώ θα έλεγα. Δεν ξέρω, έτσι θα μου βγαίνει Μπάμπη. Θα μου βγαίνει Μπάμπη. Έλα, Μπάμπη!
2: Μπάμπη, ένα σε χέσω.
0: Αντερβλάκα. Να σα πω ότι η τιμή.
3: Να σε χέσω και εσένα και τι επιλογέ σου.
0: Η τιμή του Xiaomi κοστίζει περίπου 4.000 δολάρια. Έτσι, η παγκόσμια κυκλοφορία δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, αλλά είναι φανταστική, έτσι. Παιδιά, ξαναλέω, η τουαλέτα έρχεται στο.
3: Τάκι, προπαραγγελία φούλα αυτό.
0: Και πλένεται μόνη τη, καθαρίζεται μόνη τη, ό,τι και να κάνετε. Φανταστικά πράγματα, ωραία πράγματα, νοικοκυριμένα, κυμπάρικα πράγματα. Και τα λέμε πρώτοι εδώ στο πρωινό τη Φέρε.
4: Αν είστε έστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σε απασχολεί η ζέστη.
5: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε παιδιά και μην ξεχνάτε Effort Design. Αύριο είναι μεγάλη κλήρωση, αυτή η κλήρωση των 8.500 ευρώ. Μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα. Είναι αυτός ο υπέροχος καναπές μαζί με coffee table. Είναι αυτή η απίθανη ομάδα των Effort Design. Μια νεανική ομάδα με κατασκευαστική μονάδα στο Περιστέρι και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Όλα τα έπιπλα κατασκευάζονται ανάλογα με τις ανάγκες σας. Custom made, χειροποίητα, ιδιαίτερα σχέδια φτιαγμένα για κάθε πελάτη. Μια καταπληκτική παρέα με χαμόγελο, με διάθεση για δουλειά, με όνειρα και ό,τι και αν τους πάτε, κυριολεκτικά θα σας το φτιάξουν και θα δημιουργήσουν ό,τι καλύτερο γίνεται. Από μια φωτογραφία που θα τους πάτε ή ακόμη και από μια ταινία που είδατε στο Hollywood και θέλετε να φτιάξετε από μια καρέκλα μέχρι μια κρεβατοκάμαρα ή ένα σαλόνι. Γίνεται χαμός, πάρα πολύ αναγνωρίσιμοι Έλληνες και θα το δείτε στο βιντεάκι που υπάρχει εκεί στο γραφείο έξω που υπάρχει ένα monitor. Θα δείτε πόσος κόσμος έχει πάρει από το Effort Design. Να θυμάστε επίσης ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει showroom, όλα τα βλέπετε εκεί, κάνετε ένα ραντεβού μόνοι σας, δημιουργούν τρισδιάστατη εικόνα για αυτό που θέλετε να κάνετε και το βλέπετε λίγο αργότερα μπροστά σας να δείτε αν σας ταιριάζει ή όχι. Είναι φανταστική. Είναι η Effort Design, μας έχει πάρει όλους την καρδιά. Σύντομα έρχεται και ένα giveaway από μένα και από την Άνση που κάναμε ένα βίντεο, αλλά λογικά μπορεί να σας το ανακοινώσουμε και αύριο αυτό για ακόμη ένα πολύ μεγάλο δώρο. Λοιπόν, 69-36-10-10-22, οι τελευταίες σας συμμετοχές για την αυριανή κλήρωση των 8.500 ευρώ. Τι δωράρα είναι αυτή, τι φινάλε θα είναι αυτό αύριο με τον αποχαιρετισμό. Γράψτε F for Design και ονοματεπώνυμο και καλή τύχη για αύριο.
1: Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει τι θα γίνει στις 14, 15 και 19 εβδόμου στο The Lincoln Sports Park που μόλις άνοιξε. Πρόκειται για την απόλυτη εμπειρία θέασης Μουντιάλ. Δεν θα λείπει τίποτα. Οπότε μην λείψει ούτε εσύ. Δες τους δύο ημιτελικούς στις 14 και 15 με παρουσιαστή το Φάνη Λαμπρόπουλο και το μεγάλο τελικό στις 19 εβδόμου με το μεγάλο Γιώργο
2: Έλα, δώστο.
1: Μα ποιος το έγραψε αυτό. Δεν είναι δυνατό, το κοκκινίζω. Στο μικρόφωνο λοιπόν θα είμαι εγώ σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Μίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8 η ώρα το απόγευμα. Μπες στο thelincoln.com.gr. Κλείσε τη θέση σου και γίνε από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του The Lincoln Sports Park εντελώς δωρεάν.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο με τα νέα για τον καιρό. Έχουμε φτάσει Πέμπτη, έρχεται Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Σάκης Αρναούτογλου, όπως κάθε μέρα, 8 παρα 10, ο καιρός που ουσιαστικά σας βάζει για τα καλά στο κλίμα των επόμενων ημερών. Και το πόσο πέφτει μέσα ο Σάκης Αρναούτογλου, νομίζω το ξέρετε καλύτερα εσείς.
3: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
4: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 5η 9 Ιουλίου σήμερα και ο καιρός στην Αττική θα καταστεί αρκετά άστατος, κυρίως προς το μεσημέρι έως και το απόγευμα. Αναμένεται να εκδοθούν διάσπαρτες βόρες και τοπικές καταιγίδες. Φυσικά μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να εκδηλωθούν αυτές κυρίως στα ημιωρινά, ορεινά και όχι μόνο τμήματα. Και οι άνεμοι από διάφορες γενικά διευθύνσεις πρόσκαιρα κατά τη διάρκεια των φαινομένων δεν αποκλείεται αυτοί να ενισχύονται. Η θερμοκρασία γύρω στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Η Παρασκευή θα κυλήσει επίσης με ηλιοφάνεια και τοπικές συννεφιές, αλλά μικρή είναι η πιθανότητα για τοπική μπόρα στα ορεινά, το μεσημέρι φυσικά αυτό και το απόγευμα. Οι άνεμοι από διάφορες γενικά διευθύνσεις, θαλάσσια αύρα στα παράκτια και η θερμοκρασία θα πέσει 1 με 2 βαθμούς, δεν θα έχουν πάνω από 29 με 30 βαθμούς Κελσίου την Παρασκευή στο Λεκανοπέδιο. Το Σάββατο θα έχει ήλιο, με ανέμους από διάφορες γενικά διευθύνσεις και δυνατή θαλάσσια αύρα στα παράκτια το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς, ενώ την Κυριακή θα παρουσιάσει μια νέα μικρή περαιτέρω άνοδο υδράγυρος και θα φτάσει και τους 35 βαθμούς με ηλιοφάνεια σε όλη την Αττική και έναν σχετικά δυνατό νότιο άνεμο κυρίως προς το μεσημέρι και το απόγευμα που ίσως φτάσει και τα 5 με 6 μποφόρ. Τώρα η Δευτέρα θα κυλήσει με ηλιοφάνεια, δεν αποκλείεται όμως το μεσημέρι και το απόγευμα να βγάλει κάποιες μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες και η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν αποκλείεται να αγγίξει ο υδράγυρος, δηλαδή και τους 35 με 36 βαθμούς. Όμως από την Τρίτη θα το γυρίσει σε βουριά και η θερμοκρασία θα υποχωρήσει 2 με 3 βαθμούς και πάλι. Να είστε όλες και όλοι καλά.
3: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, έχω και μια πληροφορία που θα ήθελα και λίγες περισσότερες πληροφορίες να μου στείλει η φίλη μου Μαριέτα. Παιδιά, σήμερα υπάρχει η απόλυτη, μάλλον που ξεκινάει σήμερα έως τις 12 Ιουλίου, η απόλυτη εμπειρία αυτού του καλοκαιριού, Horror Things 2026.
1: Τρομάζω, τι είναι
0: ξεκινάει
1: αυτά.
0: Σήμερα έως 12 Ιουλίου στο ολοκένουργιο Σινέ. Σινέμα Σκοτ λέγεται. Σινέ Μασκότ.
2: Σινεμά είναι.
0: Είναι σινεμά, ναι. Αν θα πω και στη Μαριέτα για να τη στείλω ένα μήνυμα, γιατί για όλους εσάς τους λάτρεις που δεν υπάρχει τίποτα τώρα, αν δεν μπορείτε να φύγετε από την Αθήνα για κάποιους λόγους, μένετε τώρα στην Αθήνα να κάνετε βραδάκι και να δείτε ταινίες και να είναι horror καταστάσεις. Και βλέπω ότι είναι μόνο για λίγες ημέρες. Δηλαδή ξεκινάει σήμερα 9, 12 Ιουλίου, 3 μέρες μόνο. Να πω και αλληνάζετε τις καλές λεπτομέρειες. Για πείτε κάτι μέχρι να το ρωτήσω.
2: Εγώ θα σας πω, παιδιά, θα σας πω φυσικά ότι όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει κάθε μέρα. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής με μεγαλύτερη βελτίωση επίδοση στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Επίσης, για το 2026, το δίκτυο κινητής Vodafone πέτυχε την υψηλότερη επίδοση στην Αθήνα, την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη. Αξίζει να μάθεις περισσότερο στο Vodafone.gr.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το Λαφιέστα Λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα. Green Mocktails 0% αλκοόλ.

0: υπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν και να μπει στο nation.stoihiman.gr. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε ένα τραγούδι και μετά να πάμε σε διαφημίσεις, παρακαλώ. Θα σας πω κάτι που μέχρι να μου έρθουν και τα νέα για το. Πώς? Είναι 8 και 3. Ωραία, εντάξει, τότε πάμε κατευθείαν σε διαφημίσεις μετά από αυτό που θα πω. Ίσως να στεναχωρηθούν κάποιοι, αλλά παιδιά, θα σας πω για τις δουλειές που πιθανότητα δεν θα υπάρχουν σε 20 χρόνια.
2: Καπές.
1: Να σας πω για τις πληροφορίες για το horror festival αυτό, για το ταινίες τρόμου. Θα σας πω σε λίγο, γιατί περιμένω απαντήσεις για εσάς που θέλετε να πάτε, είσαστε φανατικοί του είδους των horror films. Θα σας πω σε λίγο περισσότερα πράγματα, περιμένω να με ενημερώσουν. Λοιπόν, αλλάζω θέμα. Αυτές οι δουλειές πιθανότητα δεν θα υπάρχουν σε 20 χρόνια. Κυρίες και κύριοι, μάλλον θα το πω μετά τις διαφημίσεις.
2: Θες το μετά.
1: Γιατί μου έστειλε τώρα η φίλη μου Μαρία.
3: Μας έχει καθές.
1: Child's Play.
4: Child's
1: Play. Συγγνώμη, ναι. Child's Play. Exorcist. Τέσσερις κλασικές.
2: Τι το στέλνεις και εσύ στα αγγλικά, δεν το ξέρεις.
4: Μαριέτα, γράψε στα ελληνικά.
2: Πολύς τρόμος έρχεται.
1: Τέσσερις κλασικές ταινίες τρόμου με immersive experience, δηλαδή ηθοποιή ζωντανεύω.
2: Αυτό ήταν καλό.
1: Ζωντανεύω. Τώρα μου τα λες όλα αυτά. Ακούγονται τόσο ωραία όλα αυτά. Πού βρε κοριτσάκι.
2: Θα μπαίνουν μέσα στην αίθουσα, παιδί μου. Αυτή θα βγαίνει ο εξορκιστής. Εκεί θα τρέχει το κοριτσάκι μέσα στους διαδρόμους.
1: Είναι τόσο τρομακτικό. Θανάσκελα. Στείλε μου και άλλες πληροφορίες, Μαρία. Με το σταγονόμετρο μου τη στέλνεις. Ξεκινάει σήμερα και πού βρίσκεται αυτό το σινεμασκότ. Σινεμασκότ. Πού βρίσκεται.
2: Πού βρίσκεται.
1: Γιατί παιδιά ξεκινάει σήμερα.
2: Μιλάς με τη Siri. Με τη Siri μιλάς.
5: Πώς μιλάς με το AI.
1: Όχι, δεν μιλάω.
5: Μα μάθε τις πληροφορίες όλες και πέστε πώς μετά, ρε Γρηγόρη μου.
1: Μα ρε φίλε, δεν.
2: Είναι η ροή των πληροφοριών τώρα.
1: Προσπαθώ να κάνω.
5: Κάνε ρεπορτάζ.
2: Πού είναι το CinemaScot, παιδιά.
1: Δεν μπορείτε να μπείτε λίγο να δείτε πού είναι το CinemaScot. Πού βρίσκεται σε μια περιοχή. Ρε παιδιά, ψάξτε το, βρείτε. Είναι πολύ ωραία. Εσείς που γουστάρετε και όλα. Άκου τώρα, ζωντανεύουν οι ηθοποιοί μέσα στην αίθουσα. Θα είναι φανταστικό εσείς που γουστάρετε λίγο θρυλεράκι. Πολύ ωραία φάση. Σήμερα μέχρι
5: ναι, αλλά πού είναι το CinemaScot.
1: Άντε, για πού
5: ρε Μαριέτα.
1: Ρε Μαριέτα, horror things.
2: Σκέψου να βλέπεις λάμψη τώρα και να μπουν τα δύο κοριτσάκια με τα ποδήλατα μέσα. Έλα, τα δίδυνα.
1: Τι σημαίνει immersive experience. Immersive τι είναι.
2: Immersive. Διαδραστικές τέτοιες.
1: Τι.
5: Ε.
2: Τι.
1: Ορίστε.
2: Τι.
1: Τι είναι το immersive.
2: Immersive ρε.
1: Ναι ρε. Α, κατάλαβα.
6: Παρέα στο Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία πιο καλοκαιρινή από ποτέ. Με την ενέργεια της ΔΕΗ.
7: Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ η παρέα πηγαίνει δίπλα στη θάλασσα με φόντο το ηλιοβασίλεμα και καλεσμένη τη Ρία Ελληνίδου.
8: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει. Στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
7: Με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.
6: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.

0: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2
1: και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
4: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνει σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
7: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
8: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.

0: μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
5: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
6: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
7: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
8: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
9: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
10: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
11: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
10: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
11: Δεκαλικά Χνάρης.
10: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
11: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
10: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
11: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χοντρική λιανική.
10: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
12: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
13: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
12: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
13: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθινος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
12: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
13: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
14: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος.
15: Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος.
14: Ο ηγέτης στο νερό.
16: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τεμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
17: Με τα μάτια σου.
16: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
18: Χριστέ μου πως τα ρέγω με τα μέτρα δεν ανθούμε.
16: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου.
19: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
20: Στο Ρέθινο, πάμε σφαίρα αποκλειστικά.
21: Συγγνώμη.
22: Βαλάντι.
21: Ρωμά, πώς τους λέμε, δεν ξέρω.
23: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντι Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
24: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
25: Γεια σου, Βαλάντι.
23: Πέρα αυτού και ακαβατού, άστο το μυαλάρ! Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
26: Έλα.
21: Ναι.
26: Έλα, τι κάνετε, καλά είστε?
22: Καλημέρα.
26: Τι κάνετε?
22: Εμείς καλά είμαστε, εσύ δεν σε άκουγα καθόλου.
26: Εντάξει, τι να ακούσεις τώρα, εντάξει, κατεβαίνω Ρόδο τώρα, σήμερα, όπως το κανονίσαμε.
22: Πού είσαι,
26: στην πόλη? Όχι, θα κατέβω στο ελικοδρόμιο, θα έρθω, γιατί ψάχνουν για προσωπικό κάτω και για ελικοπτερά, δηλαδή τέτοιο πιλότο, το δικό μου το επάγγελμα, και κατεβαίνω κάτω. 8.000 ευρώ
22: το μήνα. Το δικό σου το επάγγελμα, εσύ είσαι ελικοπτεράς?
26: Το δικό μου, ναι, ελικοπτεράς, δεν θα ζήσει ποτέ, λέει. Το ελικόπτερο δεν πρόκειται να το πάρει ποτέ το AI και τα λοιπά, τα σίδερα. Γενικά εμείς έχουμε πολλά μονοπόλια τα οποία θα τα κρατήσουμε. Από ό,τι φαίνεται τα επόμενα χρόνια θα έχουμε δουλειά πολύ. Δόξα τω Θεώ.
22: Δεν ξέρω, Παναγής μου πως θέλει να εργαστεί κάπου, αν θέλει να τον πάρει στη δούλεψή
26: σου. Παναγιώτη μπορώ να το βάλω εγώ πολλές φορές, ούτως ή άλλως το ελικόπτερο δεν θέλει, θέλει κοντούς ανθρώπους. Μπορώ να τον έχω μέσα, έτσι και σαν την τελό, μπορώ να το βάλω και πάνω στην ετατζέρα.
22: Δεν πρέπει να πάρει δίπλωμα.
26: Όχι, γιατί ποιος έχει δίπλωμα από εμάς? Εντάξει, είναι okay. Όλα εμπειρικά τα κάνουμε, όλα εμπειρικά. Το μάθω εγώ, δεν είναι, έχει ένα τζόκι.
22: Παναγή, θα πας εμπειρικά να δουλέψεις με το Βαλάντι?
21: Θα πάω, ναι. Θα πάω.
22: Πόσα δίνεις, Βαλάντι?
26: Είναι, εγώ θα παίρνω 8.000, θα του δώσω 600 ευρώ. Πόσο, κάπου εκεί.
22: Καλά είναι.
21: Πόσο θα παίρνω?
26: Δεν θέλω να χάσω και εγώ τα κερδιστέρα μου.
0: 600 ευρώ θα παίρνω.
22: 800 ευρώ, παίρνει, ναι. 8.000 παίρνει ο Βαλάτης, 600 και εσύ είναι καλά.
26: Τον πρώτο καιρό, έτσι γύρω στα 15 χρόνια.
0: Μετά Βαλάτη, τι να περιμένω.
26: Θα πάει εκτίμηση.
22: Το ρίχνεις λίγο, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει τώρα, επειδή είναι και ενειδίκευτος.
26: Ακριβώς. Να σε πω την κίνηση, να σε πω το ρητικό σου. Πολύ κίνηση στη δουλειά εδώ, επιστρέφουν στις παλιές τις δόξες, πιάνε από ψηλά πάνω εκεί πέρα, να πούμε από το Μενίδη μέχρι κάτω στο Εγάλαιο. Όλος σε κατεβασμός και ο ανεβασμός δεν είναι και πολύ εύκολος. Έχει αρκετή κινησούρα τώρα και πιάνει την Κηφισία. Έτσι στον κατεβασμό, αρκετή κινησούρα από το Χαλάνδρι εκεί κάτω μέχρι το κέντρο. Έχει ένα κομματάκι εκεί πέρα που τελειώνει η Συγκρού για να βγει εκεί στο κέντρο. Ένα καλό κομματάκι από την Καλυθέα και πάνω. Είναι πυγμένο και αρχίζει και δεν ζουλάει και πολύ το ρεύμα προς Γλυφάδα κάτω στην παραλιακά, στην Ποσειδώνος. Κατεβαίνει ο κόσμος, πάει στις παραλίες, όλοι ξεκουράζονται, όλοι περνάνε καλά. Μια Ελλάδα ευτυχισμένη, μια Ελλάδα με τον Κυριάκο που κοιτάζει, παθενίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Σας είπα, θα είμαι στο ψηφοδέλτιο.
22: Τι ωραία που τα λες, τι ποιητικό ήταν όλο αυτό.
26: Ναι, εντάξει, εμείς είμαστε, φημιζόμαστε για αυτά, γράφουμε και στίχους, άμα είναι. Εντάξει,
22: Βαλάτη, όλα τα επαγγέλματα, ομορφιές, γεια σου κούκλε μου, Βαλάντη.
26: Φιλιά.
22: Φιλάκια.
1: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε και για τα ζώδια με την Νάνση. Τι αφιέρωμα θα κάνει να σήμερα, ποιο είναι.
1: Θέλω, δεν σα λέω ακόμα τίποτα.
0: Λοιπόν, μάτι να μην σε πιάσει και τώρα είπα μάτι, τα καταστήματα που σε όλη την Ελλάδα τι κάνουν, έχουν το απαραίτητο αξεσουάρι για το καλοκαίρι. Ένα καλό ζευγάρι γυαλιά που χρειάζεστε να τα πάρετε σε πάρα πολύ καλέ τιμέ. Μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου αλλά και οράσεω. Αποκλειστικά brands Look, Elgio, Marabou στι πιο cool τιμέ για να απολαύσετε το καλοκαίρι και τον ήλιο με 100% προστασία για τα μάτια σας. Ωραίο είναι αυτό που έχουν ετοιμάσει τα παιδιά. Γυαλιά ηλίου, το ένα ζευγάρι στα 39 ευρώ, τα δύο στα 50 παρακαλώ. Να πούμε ότι και σχελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω μπράντς στα 40 ευρώ. Και γυαλιά οράσεως σε ειδικές προσφορές με την αγορά των φακών, δώρο σκελετός. Ισχύει για τους σκελετούς των οράσεως, λατρείς παρακαλώ. 69-36-10-10-22, ονοματεπώνυμο. Και μάτι για την κλήρωση την αυριανή, ποιος θα τα πάρει τα δώρα.
2: Πρώτα ο παπαγάλος, μετά το παιχνίδι στον ήλιο. Η αντιλιακή προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Ευδέρμα Baby Derm, τι ήταν αυτό? Το Ευδέρμα Baby Derm Invisible Application Spray SPF 50 από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Ιντερμέτ είναι το διάφανο αντιλιακό σπρέι για πρόσωπο και σώμα που εφαρμόζεται εύκολα σε στεγνό ή φρεγμένο δέρμα. Με βιταμίνη C και ενισχυμένο συνδυασμό UV φίλτρων προσφέρει πολύ υψηλή προστασία και φροντίδα στην παιδική επιδερμίδα.
1: Λοιπόν, πείτε μου, υπάρχει τίποτα καλύτερο από τη μυρωδιά του καλού καφέ?
2: Όχι.
1: Η Μπραζίτα, λοιπόν, ξέρει την απάντηση εδώ και πάνω από 50 χρόνια με τις ρίζες της στα παραδοσιακά καφεκοπτία και μια ολοκληρωμένη γκάμα από ελληνικό μέχρι φραπέ φέρνει την αυθεντική γεύση του καλού καφέ σε κάθε στιγμή της ημέρας. Καφές Μπραζίτα, παραδοσιακά και αγαπημένα.
3: Καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energycloud.gr όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός και το καλύτερο. Μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο από κοντά. Με το energycloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα από την ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει και που ξέρεις μπορεί να ζήσεις από την πρώτη σειρά τα πάντα.
1: Πάμε στα ζώδια.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Τα ζώδια της ημέρας παρέα με την υπέροχη φωνή της Δέσποινας Βανδύ, παιδιά, σήμερα. Καλημέρα που κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Καλημέρα σε εσάς που είστε στην Αθήνα, που πείζετε κάπου στην κίνηση, που πηγαίνετε στη δουλειά, που γυρνάτε στο σπίτι σας. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα νησιά μας. Καλημέρα και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού.

0: ξεκινάω με τους κρυούς. Οι εξελίξεις που θα υπάρχουν στα επαγγελματικά και τα προσωπικά σας ζητήματα θα είναι ραγδαίες. Γι' αυτό μην αφήσετε την ευρικότητα να σας παρασύρει. Ό,τι θέλετε να πείτε, εκφράστε το ευγενικά και θα γυρίσει προς όφελό σας. Ευγένεια λοιπόν σήμερα για τους κρυούς, για να γυρίσουν τα πράγματα προς το μέρος σας. Και περνάω στους Ταύρους. Υπάρχει το ενδεχόμενο ακόμα και να, αν περάσετε ανατροπές ή εμπόδια, να σας βγουν σε καλό για τα μελλοντικά σας σχέδια. Γι' αυτό μην προτρέχετε να καταδικάσετε τα γεγονότα. Αφήστε τώρα να γίνει ό,τι είναι να γίνει και στο μέλλον θα σας βγει σε καλό. Μην αφήσετε την ερωτική σας ζωή να τελματώσει και να φτάσει σε αδιέξοδο. Επενδύστε στην ερωτική σας ζωή.
1: Θα πάρω πράγματα.
0: Έτσι.

Έτσι, Αναστασία, σε θέλω να επενδύσεις και πάμε στα διδυμάκια. Ίσως για λίγο να απελαγώσετε μπροστά σε κάποιες επιλογές που θα κληθείτε να διορθώσετε, αλλά η εύνοια θα σας ακολουθεί στις αποφάσεις σας. Σταματήστε να φέρεστε εγωιστικά και επιτρέψτε σε ένα φίλο σας να σας πει την άποψή του. Ακούστε τον, το φίλο σας, μπορεί για κάποιο λόγο να σας το λέει. Καρκίνος. Εκτός από τις υποχρεώσεις που έχετε σε επαγγελματικό επίπεδο, υπάρχουν και απαιτητικά συγγενικά πρόσωπα και είναι πιθανό να σας αυξήσουν το άγχος σας. Δείξτε ευσυνειδησία και δημιουργικότητα για να εδραιώσετε τη θέση σας στην εργασία. Τώρα πρέπει να δείξετε ότι τα δίνετε όλα στη δουλειά σας.

λαδιά. Για πάμε δυνατά και περνάω στα λιοντάρια. Ορατές είναι οι προοπτικές κέρδους, ακόμα και αν σας παιδέψουν κάποιες από τις συνεργασίες σας. Γι' αυτό μην χάσετε την ψυχραιμία σας και μαζί με αυτήν και τις ευκαιρίες. Μη σας καταβάλουν σκέψεις που το μόνο που σας δημιουργούν είναι άγχος. Δεν θέλω να αγχώνεστε καθόλου, για τίποτα. Παρθένος, η διάθεσή σας δεν θα βρίσκεται και στα καλύτερα επίπεδα, οπότε μην τα βάλετε με αγαπημένα σας πρόσωπα ή τον σύντροφό σας που δεν σας φαίνε σε τίποτα. Πριν δώσετε τα χέρια σε μια συνεργασία, πρέπει να προβληματιστείτε. Εδώ και πολύ καιρό λέει για τους Παρθένους και τις συνεργασίες. Το νου σας.

δημιουργούς μας. Έχετε δυνατότητες στην εργασία και τα προσωπικά σας, αρκεί να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας και να μην ανταποκριθείτε σε προκλήσεις που έχουν σκοπό να σας αποδυναμώσουν. Σε ό,τι αποφασίσετε να ακολουθήσετε, κάντε πιο προσεκτικές επιλογές και κινήσεις. Έτσι σας θέλω, πιο προσεκτικούς.

άνοιξε την πόρτα ο άνθρωπος και του φύγε το καλαμάκι. Έλα και πάμε σε αλλαγή. Έλα Γιώργο, δυνάμωσέ το.

σώσει λοιπόν. Ας αλλάξει, δεν πειράζει. Είπε αγκαλιές και φιλιά, ρε παιδάκι μου. Σκορπιός, για κάτσε να δω τι λέει το ζώδιό μου σήμερα. Κάποιες προσπάθειές σας θα αποδώσουν λίγο αργότερα από το αναμενόμενο, καθώς επικρατεί αρκετή ρευστότητα, αλλά το τελικό αποτέλεσμα δεν θα σας δυσαρεστήσει. Τολμήστε να πείτε ότι έχετε έξω από τα δόντια, γιατί όταν προσποιείστε δεν είστε ο εαυτός σας. Μακάρι πολλές φορές να μπορούσα να μιλήσω έξω από τα δόντια. Κάνω το βλάκα.

εξώτες μας. Βάλτε καινούργιες βάσεις, κέρδους, κυνηγώντας την ουσία, έστω και αν κάποια πράγματα οι πρόσωπα σας εκνευρίζουν και σας αποσυντονίζουν. Επειδή τα νέα κυκλοφορούν γρήγορα, να είστε προσεκτικοί σε αυτά που λέτε. Εγώ και ο Σκαλούδη. Το ένστικτο αυτοσυντήρησης, Καλουδάκο μου, και το μυαλό σας θα δουλέψουν ικανοποιητικά για να μπορέσετε να προχωρήσετε στην επιδίωξη των στόχων σας, αποφεύγοντας τα λάθη. Για να μην πλήτετε και ψυχοπλακώνεστε, βρείτε τρόπους να περνάτε επικοδομητικά. Σήμερα θα σας πάω στη θάλασσα. Κατάλαβες?

0: ενώ ο Νίκος Καλούδης από το Control ότι χτύπησε το 112 στην Αθήνα για φωτιά στον ασπρόπυργο. Σε επιχείρηση. Ελπίζουμε, παιδιά, να μην είναι κάτι σοβαρό. Α.
1: Επιχείρηση στον ασπρόπυργο δεν μ' αρέσει. Αυτό που ακούω.
0: Εκενώθηκε επίσης και το Σεισμανόγλιο μετά από φωτιά σε δωμάτιο.
1: Νομάνιασε, ναι.
0: Αυτά είναι τα περίεργα και τα δυσάρεστα που τρέχουν στις εξελίξεις. Ελπίζουμε, παιδιά, να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε θέματα. Έλα.

0: Γιώργο, περνάω στους σύντροφους.
1: Πείσε με.
0: Σε πείθω τώρα. Γιώργο, εσύ έχεις κανένα στόκερ?
1: Πείσε με.
0: Έχεις κανένα στόκερ?
1: Ωμπα, όχι, όχι.
0: Εγώ έχω ένα στόκερ που όπου πάω έρχεται από πίσω.
1: Τους ξεπάστρεψα.
0: Υδροχός, λοιπόν. Ακόμα και αν υπάρχουν τα κακό κείμενα που θίγουν τις προσωπικές ή τις επαγγελματικές σας σχέσεις, σκεφτείτε πως ίσως έτσι πρέπει να γίνει για να ξέρετε πού βαδίζετε. Χρησιμοποιήστε τη λογική που διαθέτετε για να λύσετε κάποια προβλήματα που σας ταλανίζουν.
1: Μαμά, 112.

0: με τα ψαράκια, οι εντάσεις που θα υπάρχουν στις συνεργασίες σας αλλά και τις υπόλοιπες σχέσεις σας θα είναι ενοχλητικές. Γι' αυτό μη θεωρήσετε τίποτα και κανένα δεδομένο, ακόμα και αν υπάρχει κέρδος, παιδιά. Εάν κάνετε πρακτικές κινήσεις, δεν θα σας προκληθεί ούτε φόβος, ούτε άγχος. Φυσικά να σας πω ότι στην παρέα μας είναι η Βέχρο. Τελικά η ανακαίνιση είναι πιο απλή από όσο φαντάζεσαι. Παλιά θα ξύλωνες τα πλακάκια, σήμερα απλώς θα ανανεώνεις πανεύκολα. Smalto Lux Hydro Tile Reno Paint. Αυτό είναι, παιδιά, της Βέχρο. Δίνεις νέα εικόνα στην κουζίνα σου ή στο μπάνιο σου. Το έχω δει και είναι καταπληκτικό. Ούτε γκρεμίσματα, ούτε σκόνες, ούτε τίποτα. Πάρα πολύ απλό στη χρήση. Αστάρι και χρώμα 2-1. Βέχρο και τελείωσες. Θες να αλλάξεις το πλακάκι του μπάνιου? Με αυτό το έκανες.
1: Εντάξει. Με την TPI Bank αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις, εύκολα, γρήγορα και 100% online χωρίς πιστωτική κάρτα. Κατέβασε δωρεάν το TPI Bank app, περιηγήσου σε περισσότερα από 450 e-shops που θα βρεις στο TPI Shopping Mall και υποφελήσου από αποκλειστικές προσφορές. Για μεγαλύτερες αγορές έως 10.000 ευρώ υπάρχουν επιλογές εξόφλησης έως και σε 60 δόσεις. Κατέβασε τώρα το TPI Bank app, μάθε το διαθέσιμο όριό σου και ανακάλυψε μια νέα εμπειρία οικονομικής ευελιξίας με την TPI Bank. Έχεις TPI, έχεις τράπεζα.
2: Λοιπόν, είμαστε εδώ στην Ρόδο Live και κάθε καλοκαίρι πιστεί στο ραντεβού της η Blue Star Ferries. Μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να ζήσουμε στιγμές που γίνονται αναμνήσεις ζωής και φυσικά η μεταφορά μας εδώ στο νησί της Ρόδου πραγματοποιήθηκε με την υπογραφή της Blue Star Ferries. Μπείτε και εσείς στον κόσμο του ταξιδιού. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο bluestarferries.com 210-89-19-800 στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή από το νέο Seymour App. Blue Star Ferries, η σταθερά στο ταξίδι και στο καλοκαίρι μας.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε break, ερχόμαστε πολύ πολύ.

0: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
1: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
0: What?
2: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's.
3: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
5: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
1: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 20 590.
3: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
4: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
5: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
7: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
8: Ρωμαίος,
9: Ιουλιέτα,
8: από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: μα σύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
9: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας,
8: χωρίς καμιά ντροπή,
9: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
8: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
9: τρεχάτε για να δείτε.
10: Παρασκευή 10 Ιουλίου, Θέατρο Εροφίλη, Φορτέζα.
11: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης, Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
12: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. ΑΛΦΑΕΦΕΝ 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου.

0: αέρα.
1: Ούτε εδώ να σας είμαστε. Πραγματικά, παιδιά, πρέπει να χωριστούμε άμεσα, να ξέρετε.
2: Ούρτ, ρε.
3: Ούρτ.
1: Πρέπει να χωριστούμε άμεσα και μη σας δω στα μάτια μου το καλοκαίρι.
0: Τα μάτα, βρε, με μόσχαρες.
3: Μα τι είναι αυτό το πράγμα τώρα.
2: 112.
3: Ήχησε και εδώ πέρα μέσα στο δωμάτιο.
1: Αχ, Παναγία μου, τι έγινε, τι κάνετε, πώς
3: είσαστε. Πάμε για το δίλημα, Παναγία.
1: Πάμε, φύγαμε, πάμε.

0: Λοιπόν, το μαράκι μας έστειλε το email της, παιδιά μου, καλά.
1: Δεν μπορώ με τον Κροταλία.
0: Είμαι σε αδιέξοδο. Είμαι σε αδιέξοδο, λέει η Μαρία. Βοηθήστε με, λέει, αγαπημένο μου παρεάκι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εύχομαι να είσαστε καλά, να περνάτε καλά.
2: Καλά είμαστε εμείς,
0: Ρόδο.
2: Εσύ πες μας.
0: Άστα, αυτή δεν είναι και
1: πάλι. Άστα μας εμάς.
0: Η Μαρία είναι 18 κλεισμένα, 18 μισό.
2: Παιδάκι είναι.
0: Παιδάκι. Πάλεψε πάρα πολύ όλο το χειμώνα, προσπάθησε πάρα πολύ όλο το χειμώνα για να καταφέρει να μπει στη σχολή που ήθελε.
1: Δεν μπορώ, Παναγή, sorry. Δεν θέλω, πέταξε του κάτι.
2: Λίγο νεράκι.
0: Γρηγόρη!
2: Τηλέφωνο!
0: Αρχίζεις και ακούγεται στον αέρα. Και τι να κάνω?
1: Πήγαινε στο δωμάτιο που δεν είναι κανείς.
0: Όχι, γιατί κοιμάται η γυναίκα μου δίπλα. Λοιπόν, να μην σας τα πολυλογώ, παιδιά.
1: Πάλεψε όλο το χειμώνα.
0: Πάλεψε όλο το χειμώνα.
2: Θα περάσει πανελλήνιες.
0: Θα σας πω, λέει, την αλήθεια. Οι γονείς μου είναι πάρα πολύ Πουριτανοί, είναι πάρα πολύ αυστηροί.
2: Είναι από Πουριτανή οικογένεια.
0: Είναι από Πουριτανή οικογένεια το κορίτσι. Τέλος πάντων, μη σας τα πολυλογώ. Περίμενε πώς και πώς να κλείσει τα 18. Να ανακοινώσει στους γονείς της ότι έχει αγόρι.
1: Ο Χριστός και Παναγία.
0: Ναι.
1: Ναι.
3: Τι λέει.
2: Τι προσεύχεται. Κάθε φορά που ξυπνάει, λέει,
1: είναι η ώρα που της προσοχής.
0: Α, μάλιστα.
1: Της προσοχής.
0: Και ότι θα πάει διακοπές μόνη της και δεν θα πάει στο χωριό.
2: Α, κάνει την επανάστασή της, δηλαδή.
0: Ναι, κάνει την επανάστασή της. Κάνει την επανάστασή της. Πραγματικά, λέει, περνάω πάρα πολύ δύσκολα. Πλακώνομαι, λέει, κάθε μέρα με τους γονείς μου. Όχι, και δεν τρέπεσαι, γιατί είναι αυτά τα πράγματα. Και θα πας στο χωριό. Και θα πας, λέει, στο χωριό. Και έκανα, λέει, ένα βήμα πίσω για να δει την καλή μου θέληση. Και λέει, ωραία, θα πάρω, λέει, το αγόρι μου. Και αντί να πάμε στην μπάρο που έχουμε κανονίσει.
2: Θα πάμε στο χωριό.
0: Ορίστε. Που θα πας, της λέει, ξετσίποτη άντρα στο χωριό. Δεν τρέπεσαι, Αστεφάνο.
2: Είναι πολύ Πουριτανή.
0: Ναι. Και λέει, δεν ξέρω, λέει, τι να κάνω. Σκέφτομαι, λέει, ακόμα και να τα βροντίξω, λέει, και να σηκωθώ να φύγω. Να μην με ξαναδούνε, λέει, ποτέ τους.
2: Εντάξει, ρέμεις τώρα, είναι.
4: Θα πατήσετε τίποτα, κάνετε σε ακούω τους που πλάσεις και δεν λέει
1: κανένα. Έλα, για πες.
0: Και ότι δεν ξέρω, λέει, παιδιά, τι να κάνω και πώς να το διαχειριστώ. Ούτε ότι έχω σχέση μπορούν να δεχτούν, ούτε ότι θέλω να πάω διακοπές μόνη μου, ούτε ότι ενηλικιώθηκα. Να με αφήσουν λίγο στην ησυχία μου. Δεν αντέχω άλλο. Γράφει και έτσι κλείνει το μαράκι.
2: Μάλιστα.
1: Παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο τώρα αυτό όταν οι γονείς σου είναι τόσο αυστηροί. Και είναι κρίμα, δηλαδή. Πρώτα απ' όλα, τους ανακοίνωσε δύο μπαμπα μαζί. Πρώτον, ότι είχε αγόρι. Και δεύτερον.
0: Έγινε και 18.
2: Τους ανακοίνωσε πρώτον ότι έγινε 18. Δεν ξέρω τα γενέθλια.
1: 18. Έχει αγόρι και θα πάει μόνη τις διακοπές. Τους
0: πόσο να αντέξουν οι άνθρωποι, πες.
1: Λοιπόν, παρόλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι με τα παιδιά σου πρέπει να είσαι κοντά.
0: Αρεστείς τι,
2: να πάνε κι αυτοί στην Πάρο.
1: Όχι, απλά να σεβαστούν την επιθυμία της και την επιλογή της. Γιατί.
0: Και δεν τη σέβονται όμως, σου λέει. Αυτό είναι το δίλημα και το πρόβλημά της.
1: Τότε θα πρέπει και η Μαρία να πάρει τις αποφάσεις της.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και να προχωρήσει παρακάτω τη ζωή της. Γιατί οι γονείς της έζησαν τη δική τους τη ζωή όπως ονειρεύτηκαν και όπως ήθελαν. Οπότε νομίζω ότι τώρα ήρθε η στιγμή να πάρει τη ζωή της στα χέρια της, να χειραφετηθεί και να τους ανακοινώσει απλά τα πράγματα. Άλλωστε δεν κάνει και κάτι κακό. Δηλαδή, ποιος άνθρωπος δεν θέλει να έχει ένα σύντροφο και ποιος άνθρωπος δεν θέλει να πάει διακοπές με τον σύντροφό
0: του. Να κοιτάξεις, λέει, τις σπουδές σου και να αφήσεις, λέει, τα γκομενιλίκια 6 χρόνια μπροστά σου.
2: 6 χρόνια μπροστά σου.
1: Παιδιά, όλη στη ζωή. Η ζωή δεν είναι άσπρη.
2: Έτσι λένε και άσπρη.
1: Υπάρχει και γκρι. Κατάλαβα. Τι έχει να περάσει η Αριάννη.
2: Ποιος έχει δίκιο. Ο γονιός, ναι, μα ο γονιός την αγαπάει. Ο άλλος τώρα εμφανίστηκε, ο ουρανοκατέβατος ήρθε, που το ξέρουμε και από χθες.
1: Παιδιά, σίγουρα τον έχει. Πάρει την κοπέλα μας,
2: να πάρει την κοπέλα μας, να πάει τώρα διακοπές αυτούς 18 χρόνια, τόσα χρόνια που δεν ξέραμε ότι πάμε διακοπές.
0: Κουτουλιά.
2: Γιατί, έτσι είναι, Παναγιώτη.
0: Και τα χώρια τα δικά μας τι θα κάνουνε.
2: Τα χώρια τα δικά σας θα πάνε μεταξύ τους εκεί στην Πάρο να χειραφετήσουν ένας τον άλλον. Να χειραφετηθούν. Λοιπόν, μπορούν να αλλάξουν και η χειραφέτηση, να νιώθουν ότι είναι ξένη η χειραφέτηση.
0: Και εγώ να πω την άποψή μου στο μαράκι. Μαράκι μου, άκουσα να σου πω κάτι. Τι? Ό,τι δεν λύνεται, κόβεται.
2: Α?
0: Θα κάνεις την επανάστασή σου. Ακριβώς, έγινες 18
2: χρόνια. Ακόμη δεν έβγαινε από το σπίτι, δεν βγήκε από το τσόφλι.
0: Θα πας και θα τους κάνεις μια πάρα πολύ σοβαρή
2: κουβέντα.
0: Σιγά
2: μην τους κάνει και μήνυση.
0: Όχι, ότι η ζωή είναι δική μου και από εδώ και στο εξής εγώ αποφασίζω. Βρε, για τη ζωή
2: είναι.
0: Μου. Ακριβώς. Και θα κάνω ό,τι μου γουστάρει.
2: Α, μάλιστα, έτσι
0: ακριβώς
2: το πάμε τώρα.
0: Πεις, έτσι ακριβώς θα τους πεις στους γονείς σου. Μήπως και ταρακουνηθούν και συνειδητοποιήσουν ότι μεγάλωσες και σταματήσουν όλη αυτή την κατάσταση. Άποψή μου προσωπική.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό. Θα χρειαστεί και μια βδομαδούλα να πας να μείνεις στο σύντροφο. Να πας να μείνεις στο σύντροφο. αδερφό. Δεν θα πάθουν τίποτα απολύτω.
2: Άκου εδώ τι λέει.
0: Μία, και αν
2: το
0: σου αρχίσουν.
2: Το μεγαλώσαμε εμεί με κόπο και αγώνα.
0: Και αν σου αρχίσουν, τα δεν είμαι καλά.
1: Γιώργο, σταμάτα να συνεργολογεί με την κόρη.
2: Σε συντρόφισε είναι.
0: Αν σου αρχίσουν, τα δεν νιώθω καλά. Δεν είμαι καλά. Που, μην ακούσει Χριστό. Κάνε την επανάστασή σου και μόνο έτσι θα συνειδητοποιήσουν ότι μεγάλωσε και ότι η ζωή σου ανήκει. Αυτό έχω να πω εγώ. Αυτή την τοποθέτηση έχω να κάνω. Άχ, Γιώργο,
2: δεν
0: παρακαλώ.
2: Δεν έχετε κόρε γι' αυτό τα λέτε αυτά.
0: Κάτσε γιατί μου
1: ξέρει η μανούλα και ο πατερούλης. Εσύ τι θα έλεγες, Γιώργο?
2: Τίποτα, να είναι πολύ προσεκτική. Να ξέρει πού θα πάει, ποιος είναι αυτός, να μας στείλει ε9, ε1. Να δούμε τι κουμάς είναι.
1: Νομίζετε εσείς ότι θα σας ρωτήσουν τα παιδιά στα 18.
0: Εδώ η φίλη μου η Γιώτα μου λέει θα ταρακουνηθείς εσύ όταν στα πει ο Μαρκούλης αυτά. Τα περιμένω να μου τα πει.
1: Θα σας πω κάτι. Επειδή ο γιος μου είναι ήδη 17 χρονών, από τα 15 ξεκινάνε να σηκώνουν μπαϊράκι.
0: Ναι.
1: Και ζητά, ναι. Αρχίζουν και ζητάνε.
2: Πρέπει να το έκανα από τα 15.
1: Κόβεις από τα 15 που ξεκινάνε και ζητάνε. Οπότε στα 18 έρχεται και σου σκάνε όλα μαζί. Γιατί σου λέει τόσα χρόνια ήθελα να πάω μόνος μου διακοπές. Ήθελα να πάρω αυτοκίνητο. Ήθελα να κάνω το ένα. Ήθελα να κάνω το άλλο. Στα 18 είναι αποφασισμένοι για όλα.
0: Αλλά και η Γιώτα, η φίλη μου, και ο λογιστής μου ο Γιώργος, να πω και μια καλημέρα στο λογιστή μου τον Γιώργο τον Ντόκο, συμφωνούν με τον Λιανό.
1: Ντόκο το λένε το λογιστή σου.
0: Γιώργο, βγαίνεις.
2: Μα είναι πράγματα αυτά.
0: Ντόκος λέω το λέει. Ντόκος,
2: ναι. Hello, Φουσέκης εδώ. Φουσέκης. Δώστε μου κάποιον να μιλήσω. Τα παιδιά εδώ είναι άσχετα να πούμε.
1: Για πες, Γιώργο.
2: Τι να πω. Κοίταξε, θα πρέπει να το χειριστούν πολύ διπλωματικά οι γονείς. Κακά τα ψέματα, δεν μπορούν να κάνουν κάτι σε αυτή τη φάση που είναι η κοπέλα 18 χρονών, έτσι πέρα από την πλάκα. Αν έχει πάρει μια απόφαση, το θέμα, αυτό που πρέπει να τους προβληματίσει είναι γιατί με το που έγινε 18 είναι σαν να πέδρασε από μια φυλακή.
0: Δηλαδή, αυτό έγινε.
2: Να παραδεχτούν και αυτοί τώρα. Ότι, okay, αφού το κάνεις αυτή τη στιγμή τώρα που είσαι 18, έτσι και δεν έχεις δείξει δείγματα, σημαίνει ότι τόσο καιρό έτσι δεν μιλούσες για κάτι που σε ενοχλούσε. Πάμε να τα βάλουμε κάτω και να σου αποδείξουμε ότι εμείς θέλουμε αρχικά το καλό σου, θέλουμε να σας ασφαλείς πάνω απ' όλα. Και να μας πεις ποια είναι και τα λάθη μας. Για να διορθώσουμε όλοι τα λάθη.
1: Θεωρείς ότι αυτοί οι γονείς είναι έτοιμοι να τα ακούσουν τα λάθη τους?
2: Θα πρέπει να είναι έτοιμοι κάποια στιγμή. Δηλαδή θα πρέπει να ετοιμαστούν να τα ακούσουν.
1: Και αν δεν είναι.
2: Δεν μπορούν να κάνουν πίσω. Τώρα το κορίτσι ενηλικιώθηκε και φαίνεται ότι μέσα του νιώθει σαν να απέδρασε. Σαν να έφυγε από μια φυλακή. Αυτό πρέπει να λυθεί. Να βάλουν όλοι κάτω και να πούνε ότι, okay, και εγώ βρίσκω λάθος και στην κοπέλα που ξαφνικά με το που έγινε 18 και να λέει εγώ, γεια σας, μπραφ. Και
1: αυτή κάνει λάθος. Προφανώς της έλεγαν όταν μεγαλώσει θα κάνεις ό,τι θέλεις. Αυτό που λένε κλασικά όλοι
2: γονείς. Σωστά, ρε παιδί, μα λέγα.
1: Και με το που έφτασε 18. Γονιών
2: είναι αδιαπραγμάτευτη. Δηλαδή, με βάση αυτό θα πρέπει να συνεχίσουν από εδώ και πέρα. Να πούνε ότι, okay, εντάξει, θα κάνεις αυτό που θες, γιατί... αλλά εξήγησέ μας γιατί. Ένιωσες ότι σε καταπιέσαμε, να διορθώσουμε και εμείς τη συμπεριφορά μας και από εκεί και πέρα και εσύ να αναλάβεις την ευθύνη από εδώ και πέρα.
0: Γιώργο μου, τι λες τώρα, όλα αυτά που λες είναι ιδανικά σενάρια και σε έναν ιδανικό κόσμο.
2: Ωραία, άρα να μην πάει πουθενά.
0: Οι γονείς λένε,
2: θα πάει στο χωριό μαζί.
0: Λένε ότι εμείς τα κάναμε όλα τέλεια, ότι σε μεγαλώσαμε.
1: Δεν ακούνε.
2: Προφανώς δεν τα κάνουν όλα τέλεια, ρε παιδιά. Εντάξει,
1: δεν ακούνε.
0: Δεν το καταλαβαίνουν.
1: 2-11-7-9-31.
0: Το θέμα δεν είναι τι πρέπει να κάνουν οι γονείς. Το θέμα και το δίλημα είναι τι πρέπει να κάνει η κόρη.
2: Εγώ αν ήμουν γονιός θα πήγαινα στην Πάρο. Να σου πω την αλήθεια. Θα μάθαινα που θα κλείνει, θα σε έλεγα φυσικά και να πάτε. Πού θα μείνετε,
1: αχ, τι
2: ωραία που είναι εκεί. Και θα ήμουν στο διπλανό ξενοδοχείο. Με μια πουράκλα, γυαλί, ηλίου, μαύρικ.
0: Έλα, Γιώργο.
2: Και θα έλεγα καλημέρα.
1: Καταπιεστικό, παιδιά.
2: Έτσι. Τελειώσαμε.
0: Κάτσε ρε Σιγιώτα, περάστε. Τα δικά μας τα παιδιά τι τα κάνουν.
1: Η Εύα, παιδιά τα πέρασα. Λέει πέρα ότι πέρα από τη συζήτηση εννοείται ότι λύνονται όλα. Αλλά λέει και εγώ τα πέρασα αυτά. Ας βρει μια δουλειά να είναι αυτόνομη και μετά να κάνει επανάσταση. Τα ίδια έγιναν και με μένα ακριβώς. Βρήκα δουλειά και έκανα ό,τι ήθελα μετά.
2: Κακά τα ψέματα, η αυτονομία ξεκινάει από την οικονομική αποκατάσταση.
0: Γιώτα μου γλυκέ, έτσι όπως τον έχω κόψει τον Απόστολο, όχι μαζί του δεν θα σε παίρνει, ούτε θα σε μυρίζεται στο δευτερόλεπτο.
2: Πάρω,
1: λέει,
2: πάρω.
1: Κωνσταντίνα, δεν έχετε παιδιά 18-19, γι' αυτό μιλάτε έτσι. Σε βγάζουν από τα ρούχα. Σε βγάζουν από τα ρούχα, ρε φίλη μου, Κωνσταντίνα. Γιατί έχει μια σχέση, γιατί θέλει να πάει διακοπές με τον σύντροφό της. Αυτό δεν είναι λόγοι για να σε βγάλουν από τα ρούχα σου. Άλλα πράγματα, άλλες συμπεριφορές είναι.
0: Εντάξει,
1: αυτό
0: τώρα
1: είναι...
0: μιλάμε για το συγκεκριμένο, ότι είναι, ναι, μια κοπέλα η οποία έχει κλείσει τα 18.
1: Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό.
0: Δεν δέχονται τη σχέση της και δεν δέχονται ότι θα πάει διακοπές με τη σχέση της με το αγόρι της που είναι 18 χρονών. Αυτό έχουμε, δεν έχουμε παιδιά στην ηλικία αυτή, δεν θέλει και πολύ αυτό να το καταλάβεις.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Έχουμε
0: για
1: γραμμή.
0: Πάμε.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Λοιπόν. Τυχαίνει στο σημερινό δίλημα να είμαι εγώ και η μάνα μου. Εγώ παιδί 18 χρονών και η μάνα μου.
1: Εσύ ποιος είσαι πρώτα απ' όλα?
3: Εμένα με λένε Δημήτρη.
0: Έλα ρε Μίτσο.
3: Μαρία.
0: Καλά, στη μάνα, στη ησυχία της.
2: Μα είναι μαζί, λοιπόν, εκεί τώρα, ακούει.
3: Λοιπόν, Θα πω πρώτα τη δικιά μου την άποψη και μετά θα μιλήσει και η μάνα μας γονέας που μπορώ πιστεύω να απαντήσουμε κατάλληλα.
1: Τέλεια. Βεβαίως, πολύ ενδιαφέρον.
0: Τέλεια.
1: Πολύ
0: εσύ πόσο είσαι ακούμε. Τώρα, Δημήτρη?
3: Εγώ 18.
0: 18 είσαι τώρα, τέλεια. Για πες.
3: Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ θεωρώ το ότι ο Λιανός έχει δίκιο σε τι λέει. Δεν γίνεται με το ΦΑΣ 18 να πατήσει πόδι αντικειμενικά, γιατί δεν το λέω επειδή είναι μπροστά η μάνα μου, αλλά δεν έχει σταθεί στα πόδια σου. Είσαι 18 χρονών, μένεις με τους γονείς σου, δεν μπορείς από τη μία μέρα στην άλλη να πεις έγινα 18, θα κάνω τι γουστάρω.
0: Δημήτρη μου, να μην το γενικοποιούμε πολύ. Δεν είπαμε να κάνεις ό,τι γουστάρεις. Είπαμε να έχεις μία σχέση και να πας διακοπές με τη σχέση σου. Είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που λέμε.
3: Το να έχεις μια σχέση είναι απόλυτα κατανοητό, έτσι.
0: Ωραία,
3: το
0: αυτό.
3: Να πας διακοπές, αλλά το να πας διακοπές, ναι και αυτό είναι κατανοητό, γιατί και εγώ γουστάω να πηγαίνω διακοπές με τους φίλους μου, με έχουν αφήσει, δεν έχω παράπονο σε αυτό.
0: Άρα σε έχουν αφήσει εσένα.
3: Εμένα ναι, με έχουν αφήσει.
0: Τέλεια.
3: Αλλά πρέπει να το κάνει μια συζήτηση από εξ αρχής.
0: Την έκανε τη συζήτηση εξ αρχής.
3: Δεν πρέπει να πάει, ας πούμε... να έρθει μια
0: κόρη
3: μου και να μου πει «Α, ξέρεις τι θέλω διακοπές τότε». Δεν μου το έχεις πει, δεν είμαι ενήμερος, δεν ξέρω τι γίνεται και απλά έρχεσαι και μου λες «Πάω εκεί». Είναι λάθος. Πρέπει να τους έχεις πει ότι ξέρετε κάτι. Έχω μια ιδέα, μια σκέψη, το ότι θέλω να κάνω αυτό και αυτό και αυτό. Και άμα είναι να τους
0: ζητήσεις... Δημήτρη μου, έτσι ακριβώς το είπε. Έτσι ακριβώς το είπε. Έχω μία σκέψη και έχω αγόρι και θα πάω διακοπές με το αγόρι μου. Και έτσι είπανε, ξέχνα το, θα πας μόνος στο χωριό όπως πας κάθε χρόνο.
3: Άμα το είπε έτσι και της είπαν αυτό, είναι λάθος.
0: Έτσι γράφει εδώ.
3: Ναι, εγώ λέω ότι πρέπει πρώτα να τους ρωτήσει. Να σου το πω και έτσι, Παναγή, να τους ρωτήσεις. Παιδιά, έχω αυτό.
0: Τους ρώτησε, Δημήτρη μου, καλέ. Τους ρώτησε και της είπε, ξέχνα το, θα πας στο χωριό.
3: Αφού τους ρώτησε, τότε της δίνω χιλιαδίκια.
0: Αυτό σου λέω, μα αυτό
1: και
0: λέω.
1: Και δεν του επιτρέπουν. Και μάλιστα έτσι είπαν που θα πάει στην Πάρο, του είπα και να έρθω στο χωριό με το αγόρι μου. Και αρνήθηκαν.
0: Τι? Δεν ξέρω με ποιον τα λεφτά θα πάει. Δεν μας
1: έχει. Μπορεί να έχει μαζέψει ρε εσύ.
0: Μπορεί να είναι πλούσιο το αγόρι της.
2: Α, το ταλάζει, καλό παιδί ακούγεται.
0: Θέλουμε να μιλήσουμε όμως και με τη μαμά.
3: Λοιπόν.
2: Αυτός μου φαίνεται σοβαρότατος.

0: Για να φλέρτε, να έτσι, κατάλαβες τι να σου πω.
1: Μαρία μου, ξέρεις τι γίνεται.
2: Ήταν πολύ αυστηρή γονείς.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Ήταν πάρα πολύ αυστηρή γονείς και προφανώς για να μην αισθάνθηκε άνετα να το μοιραστεί μαζί του στο κορίτσι, πάει να πει ότι εκείνοι δεν τους έχουν δώσει το ελεύθερο να το μοιραστεί μαζί.
0: Δεν το συζητώ ότι οι γονείς αυτό είναι 100% φαλ και μακριά από το παιδί τους και δεν ξέρει τι γίνεται, έτσι. Δηλαδή το να μην ξέρει ένας γονιός τι κάνει το παιδί του είναι. Τι να πω, δεν ξέρω, είναι τραγικό.
3: Βάσανο.
0: Το να κοιμάσαι και να νομίζεις ότι το παιδί σου είναι το Άγιο, αυτό που συμβαίνει σήμερα, ή ότι το παιδί σου ξυπνά και κοιμάται πάνω από τα βιβλία, είσαι χαζός. Δεν μπορεί.
2: Συμφωνώ σε αυτό.
1: Μάρια, εσύ πόσο χρόνο τους άφησες τους γιους να πάνε διακοπές μόνοι τους?
0: Θα σου πω. Διακοπές. Ναι, ο μικρός εδώ πέρα, πιο μεγάλος βέβαια, σχεδόν από το γυμνάσιο, φεύγανε διημεράκια, τριημεράκια.
1: Ορίστε.
3: Υπήρχε μια προετοιμασία.
0: Θα σου πω, φεύγαν όμως ένα δίμερο.
3: Κοίταξε, και νομίζω το κλειδί, Μαρία, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι να αποδείξουν ότι είναι και υπεύθυνοι, έτσι. Ότι να ξέρουν τις καποτοπιές και να δείξουν ότι.
2: Είχανε κερδίσει προφανώς την εμπιστοσύνη.
3: Αυτό.
1: Τώρα εδώ έχει έρθει ένα μήνυμα και λέει: για ρωτήστε, λέει τη Μαρία, αν είχε κόρη, θα ίσχυε το ίδιο.
2: Γιατί να μην ίσχυε.
0: Γιατί ρε, παιδιά, ζούμε σε μια εποχή δηλαδή που η κόρη και ο γιος είναι κάτι διαφορετικό. Ότι η κόρη δεν μπορεί να κάνει αυτά που κάνει ο γιος ή ο γιος δεν κάνει αυτά που η κόρη. Ή θα ζήσουμε στην εποχή που την κόρη μου, συγγνώμη, θα μου τη βιάσουν ενώ το γιο μου δεν θα τον πειράξουν. Αυτά είναι μια άλλα τελείως χαμένα. Δηλαδή, αν είχα κόρη, όταν σας λέω διήμερα, τριήμερα από το γυμνάσιο σχεδόν σε ηλικία 14, φεύγανε ας πούμε με τους γονείς του φίλου του τάδε, τον
1: ναι,
0: Κώστα,
1: ναι.
0: Και πηγαίνανε ένα διήμερο κάπου, στη Σάθηνα. Όταν γυρνάγαν τα παιδιά και οι γονείς του φίλου και λέγανε ότι όλα καλά και τα λοιπά και μου εμπνέαν εμπιστοσύνη, γιατί να μην τα αφήσω και την
3: αυτό,
0: κόρη.
3: Αυτό είναι το καλύτερο, ναι, αυτό είναι το καλύτερο. Και καλό είναι η κόρη να λέει και παντού ότι ο μπαμπάς οπλοφορεί, δηλαδή αυτό είναι πολύ σημαντικό θεωρώ. Για να είναι, να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα από την αρχή, ναι.
0: Αυτό είναι δεύτερο. Τέλος πάντων, τώρα είναι ένα κορίτσι 18 χρονών. Καλό είναι, δεν λέμε κάνω τη γουστάρω, γιατί αυτό το κάνω τη γουστάρω με την τσέπη του αλουνού, εμένα με εκνευρίζει. Καλό είναι να το ξανασυζητήσει. Τώρα τι απέτηση είχε με πορυτανούς γονείς να πεις ότι θα πάει και στο χωριό, αυτό ήταν εντάξει. Κορίτσι μου, εδώ
1: ναι,
0: δεν ξέρω.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Χωριό, μην τρελαθούμε. Δεν ξέρω. Καλό είναι να το συζητήσει, να πει αυτά που θέλει, να τα βγάλει από μέσα, γιατί μάλλον έχει κι άλλα μέσα το κορίτσι να πει.
2: Προφανώς έχει και άλλα παιδιά και,
0: και άλλα
2: για μένα το πιο σημαντικό είναι να κάνουν και οι δύο υποχωρήσεις, και οι γονείς και οι φίλοι μας.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνω το φόβο των γονιών, αλλά μέχρι ένα όριο.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά, φιλιά, καλά, πολλά καλημέρα.
2: Καλά και στους δυο σας.
1: Γεια. Παιδιά είναι 9 και 5.
3: Γεια σας.
1: Για πάμε άλλη μία
3: μια κόρη θέλουμε.
1: Μια
2: ναι. Παιδιά, η φίλη Μαρία δεν είπε ότι άφησε μόνο τα αγόρια για να πάνε διακοπές με φιλικούς.
3: Με φίλους, διήμερα, τριήμερα, ναι.
2: Αυτό συμβαίνει. Πρώτα απ' όλα τα παιδιά μας πια πηγαίνουν διακοπές με το σχολείο. Εμείς περιμέναμε την πενταήμερη και τώρα τα παιδιά ξεκινούν από την πρώτη γυμνασίου. Να πάνε
3: εξωτερικά και τέτοια, ναι.
1: Για πάμε, επόμενη γραμμή. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε?
2: Είμαστε υπέροχα, εσείς?
4: Εμείς εδώ στην Αθήνα, εσείς στην όμορφη Ρόδο.
2: Στην όμορφη Ρόδο, το όνομά σας?
4: Μιχάλης.
2: Γεια σου Μιχάλη μας, για πες
1: Μιχάλη,
2: μας.
1: Μιχάλη, έχεις κάτι για το θέμα?
4: Έχω.
1: Για
4: λοιπόν,
1: πες.
4: Η προηγούμενη κυρία λέει τα άφηνε μόνια της, αλλά λέει μετά έφευγε με επίβλεψη πάντα των γονέων ενός φίλου. Άρα δεν πήγαιναν μόνα τους.
1: Έτσι. Όχι.
4: Είπε, τα άφηνε 14 χρόνο.
2: Ναι, εντάξει, εννοεί ότι δεν είχε τη δική της παρουσία μπροστά.
4: Πάντα, έτσι.
2: Ναι.
4: Με επίβλεψη.
1: Στο γυμνάσιο.
4: Για το θέμα ποιο είναι. Και εγώ συμφωνώ με τον Λιάνο. Το θέμα ποιο είναι. Γιατί και εγώ έχω παιδιά σε αυτήν την ηλικία. Αυτά που έχουμε κάνει εμείς και έχουμε περάσει εμείς, γιατί έχουμε κάνει πολλά και έχουμε πονέσει και έχουμε κάνει, δεν θέλουμε να τα κάνουν τα παιδιά μας και να πονέσουν το ίδιο.
2: Μήπως όμως αυτό θα κάνουμε όμως τα παιδιά μας να είναι. Ναι, μήπως αυτό κάνει όμως κακό στα παιδιά, γιατί τελικά τα έχουμε κάνει φυτά.
4: Όχι, δεν τα έχουμε κάνει φυτά. Νάντσι, θα σου πω, επειδή εγώ είμαι στην ηλικία του Γρηγόρη, εμείς στη δική μας ηλικία, δεν ξέρω, δεν είχαμε αυτά. Δηλαδή, βλέπεις, η εγκληματικότητα των πιτσιρικάδων των ανηλίκων έχει αυξηθεί.

0: αυτή 300%. Βλέπεις τι γίνεται δεξιά-αριστερά. Δεν σε
1: εγώ το βλέπω αυτό, θέμα. Αλλά εγώ θυμάμαι ότι και στη δική μου την
0: εμάς
1: εποχή...
0: Εμάς στην ηλικία μας δεν
1: εγώ
0: είχαμε
1: πήγαινα...
0: Εμείς, το, άμα
1: εμείς δεν είχαμε, κλέβανε μηχανάκια...
0: Ναι,
1: έπεσε, δεν κλέβανε μηχανάκια, δεν υπήρχαν ναρκωτικά, δεν υπήρχαν συμμορίες.
0: Υπήρχαν τόσο πολύ.
1: Βεβαίως και υπήρχαν. Απλά εγώ πιστεύω ότι... Εγώ πιστεύω ότι δεν τα μαθαίναμε όλα. Δεν τα μαθαίναμε.
0: Όχι,
1: απλά είδε φτάνανε στο έγκλημα. Έπεφτε καμιά μπάτσα και γεια σας.
0: Να σου πω κάτι. Τότε, ναι, στη δικιά μας εποχή υπήρχαν 2-3 πράγματα. Αν θέλεις να μιλήσουμε. Τώρα οι ουσίες είναι χιλιάδες. Και είναι πάνθινες. Τότε στην
2: άρα
0: ηλικία.
2: Άρα είναι θέμα ποσού και αριθμού.
0: Ήταν τελείως διαφορετική γενιά. Έπρεπε να έχεις λεφτά για να αγοράσεις. Τώρα με ένα ευρώ πας και αγοράζεις οποιαδήποτε ουσία και είναι όλοι νοδευμένα.
1: Έχει δίκιο σε αυτό που λέει.
2: Εγώ ρε παιδιά, άλλη μια απορία μου.
0: Είναι τελείως διαφορετική.
2: Δηλαδή...
0: Μεγαλώσαμε σε μια τελείως διαφορετική γενιά.
2: Ναι. Έτσι,
0: και αν τσακωνόμασταν που υπήρχε τσακωμός, έπεφτε ένα χαστούκι, φεύγαμε. Τώρα βγαίνει το μαχαίρι.
1: Τώρα το τερματίζουν. Τώρα το τερματίζουν.
2: Οπότε τώρα ρε παιδιά συζητάμε, λέω, δεν τοποθετούμε, λέω, έτσι αναρωτιέμαι. Το να μαζεύουμε τα παιδιά στο σπίτι και κοντά μας, κάποια στιγμή δεν θα βγουν έξω αυτά τα παιδιά. Τα παιδιά μας δεν θα βγουν,
0: ναι,
2: έξω,
0: θα βγούνε,
2: δεν θα το αντιμετωπίσουν.
0: Αυτό, άρα... αυτό ξέρεις πως το φοβάμαι, ότι τα μεγαλώνουμε σε ένα γυάλινο κόσμο.
2: Σε μια φούσκα.
0: Ναι, και όταν τα μολύσουμε, ξέρεις πως τρέμουμε.
1: Ακριβώς αυτό. Εγώ αυτό λέω λοιπόν, ότι θα πρέπει λίγο να τα ξυπνήσουμε τα παιδιά μας,
0: ναι,
1: να τους μιλήσουμε.
2: Μικρά.
1: Και όταν ένα κορίτσι που είναι και καλή μαθήτρια, ήταν άψογη μέχρι τώρα, λέει στους γονείς της το πιο απλό, ερωτεύτηκα, έχω σχέση. Θέλω να πάω με αυτό το αγόρι με 18 χρονών διακοπές. Δεν λέει κάτι παράλογο.
2: Όχι.
1: Και προφανώς αυτό το παιδί είναι ένα παιδί σωστό.
0: Αυτό λέω. Είναι θέμα πόσο ξέρεις το παιδί σου. Τι εμπιστοσύνη του έχεις. Έτσι. Αν ξέρεις το παιδί που του έχω εμπιστοσύνη, το αμολάς.
2: Μιχάλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχεις
0: λοιπόν,
2: ένα υπέροχο καλοκαίρι.
0: Καλά να περνάτε, καλά κοκκέι.
2: Φιλιά πολλά.
3: Γεια
2: σου, Μιχάλη. Να είσαι καλά.
0: Καλές διακοπές σε όλο τον κόσμο.
1: Όλα τα καλά.
2: Καλημέρα, φιλιά. Καλημέρα.
4: Μάμε σε βέη και φάμαστε.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή?
8: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
7: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
8: Ψυχολογία,
7: παιδαγωγικά,
8: τουρισμός,
7: προπονητική,
8: αισθητική,
7: διοίκηση,
8: μαγειρική,
7: πλήρωμα ασθενοφόρου
8: και πολλά ακόμα.
7: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
8: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
8: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
7: ΙΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
8: 28310 24111
7: και www.mbs.com.gr.
8: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
7: και εσύ αυτό που αγαπάς. Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770 για πάρτι που γράφουν ιστορία.
3: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυκτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
9: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
10: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 20 590.
11: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
12: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
13: Αμέσως τώρα.
12: Στο Ρέθυμνο.
14: Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
15: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
16: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
15: Και όταν φεύγεις.
16: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
17: Σφαίρα 102,2. Όλα είναι μουσική.

0: και τι ωραίε.
1: Ερέθησε πολύ κόσμο το θέμα προηγουμένω που εγώ δεν ήμουν εδώ. Δεν σε
2: σάκουρα. Σα τσίτωσε λίγο.
0: Α, εδώ ήσουν εδώ.
1: Όχι, δεν ήμουν εδώ. Πώ ήμουν εδώ.
2: Εδώ ήσουν.
1: Δεν ήμουν εδώ.
2: Το σώμα σου ήταν εδώ.
3: Εδώ ήσουν, ροχάλιζε.
1: Ναι, δεν ήμουν εδώ, δεν ήμουν στη συζήτηση. Ακουγόμουν σοβαρά, ροχάλιζε.
2: Σε κάποια φάση πετάχτηκε έλεγε διαφημίσει. Έβλεπε διαφημίσει στον ύμνο.
1: Μάλιστα, λοιπόν, τώρα αυτό που βλέπω με αυτό το μάτι που έχω είναι τα καταστήματα μάτι-μάτι. Αφού να ξέρει, το είπα το μάτι-μάτι. Ναι. Το είπα το μάτι-μάτι.
2: Ναι. Με ματιασμένους.
1: Αλήθεια.
2: Ναι. Αλήθεια, ρε.
3: Λοιπόν, θα σας πω, παιδιά, εγώ όμως ότι αν σπάσει...
1: Κάτσε να βάλουμε τον Ανδριόπουλο, περίμενε και εσύ λίγο. Αν
3: σπάσει. Να το βρεις.
1: Ας σπάσει σχέση μεταξύ μας, με αλήθεια.
3: Μια... στιγμή ήταν αρκετή. Η οθόνη έσπασε. Μην αγχώνεσαι όμως, γιατί έχεις την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Και μπορεί να έρθουν ή από το σπίτι σου ή από τη δουλειά σου και με 12 μήνες εγγύηση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Και τι με βάζεις να το βλέπεις και δεν ξέρεις τον Ανδριόπουλο ή τόσο πολύ πραγματικά που τον αγαπάς. Αλήθεια το λέω, δεν με μου τα λες.
3: Ρε μίλα και μίλες πολλά.
1: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα και στον Ανδριόπουλο. Κυρίες και κύριοι, πρώτη τελευταία αναφορά μας για τον Ανδριόπουλο που τόσα έκανε και ο Ανδριόπουλος φέτος. Φανταστείτε ότι πήγαινε ένα καλάθι γεμάτο κρέατα σε πόσα σπίτια σε όλο το όνομά της και όχι μόνο. 7 καταστήματα πραγματικά έχουν κάνει απίθανη δουλειά. Τους επιβραβεύεται βέβαια κάθε φορά που είναι να πάτε κρέατα. Πηγαίνετε σε ένα από τα 7 καταστήματα. Από το 1983 ο Ανδριόπουλος είναι εκεί που είναι λόγω της δικής της αγάπης. Και όμως αυτή η οικογένεια, η μαγική αυτή. Σταμάτα λίγο, Παναγία, να το μιλάω. Με ακούγεσαι, σε παρακαλώ.
3: Πού το ξέρεις γιατί ακούγομαι?
1: Αφού σε ακούω εγώ. Αυτή η οικογένεια πραγματικά χρειάζεται μόνο σεβασμό και αγάπη για όλα αυτά που έχω κάνει η οικογένεια Ανδριοπούλου. Λοιπόν, να θυμάστε ότι με διαγορές άνω των 30 ευρώ σας τα φέρνουν δωρεάν στο σπίτι. Να θυμάστε ότι μπορείτε να βρείτε την κάρτα επιβράβευσης για να κερδίσετε πόντους και προνόμια αγορών. Και να θυμάστε βέβαια ότι στο Περιστέρι, στο Γέραγα, στη Μεταμόρφωση, στην Αγιούπολη, στο Κρατσίνη, στον Άγιο Στέφανο και στη Νέα Ιωνία θα βρείτε έναν Ανδριόπουλο και θα πάρετε ό,τι ακριβώς θέλετε, μιας και βοηθάει πάρα πολύ στα πάντα. 69-36-10-10-22, ονοματεπώνυμο και Ανδριόπουλος για το καλάθι γεμάτο κρέατα.
2: Ξέρεις ποιο είναι το ωραίο όταν κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα? Ότι λες πάμε πιο εύκολα. Πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή, πάμε μια βόλτα στη Βουλιαγμένη. Χωρίς δεύτερη σκέψη, με το Lidl Plus μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να ενεργοποιήσεις το κουπόνι στην εφαρμογή Lidl Plus, να κάνεις αγορές άνω του 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ με Lidl Plus. Φουλάρης και πας.
4: Όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι, στέλνει τα μέλη του στα Mundial World Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoiχημαν.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν και να μπεις στο nation.stoiχημαν.gr. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Θα σας πω μερικά παράξενα πράγματα.
3: Μπορώ λίγο να πάρω το λόγο ένα λεπτό, Γρηγόρη, να πούμε ένα δίλημα ζωής δικό μου που αντιμετώπισα χθες που είχα πάει στο Φαλιράκι.
1: Παναγή, και όχι, μετά,
3: είναι για κουβέντα.
1: Ναι, δεν γίνεται κόλλημα. Μετά τις διαφημίσεις, μετά τα.
2: Στενοχωριόμαστε που είπατε
3: ναι,
2: κάτι, αλλά χαιστήκαμε κιόλας.
3: Σοβαρό. Λοιπόν, πρέπει λίγο αυτό να το ξανασυζητήσουμε.
2: Πραγματικά χαιστήκαμε.
1: Δεν γίνεται συνέχεια. Δεν γίνεται. Διλήματα.
2: Να μόνο πολύ στην εκπομπή.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω και διάφορα πράγματα που έτσι έχω ανακαλύψει. Ναι. Που τα σημείωσα και θέλω να τα συζητήσουμε. Θέλω να ξέρετε ότι, ας πούμε, Νίκο, και εσύ θέλω να με προσέχεις λίγο.
2: Και εγώ θέλω.
1: Τα τετράφυλλα τριφύλλα είναι εξαιρετικά σπάνια. Το ξέρεις ότι μπορείς να βρεις εύκολο τετράφυλλο τριφύλλα?
2: Ναι, θεωρείται μεγάλη τύχη.
1: Μεγάλη τύχη. Είναι οι πιθανότητες είναι πάρα πολύ λίγες να το συναντήσεις. Θα σας λέω πράγματα που οι πιθανότητες είναι πολύ λίγες. Δηλαδή, οι πιθανότητες να κάνεις flash royal, να έχεις δηλαδή άσο, ρίγα, ντάμα, βαλέ και παπά του ίδιου χρώματος και να σου το δώσουν στο χέρι είναι πάρα πολύ δύσκολο.
3: Τι λέμε, ρε μα, πρωί,
1: θα με ακούσεις λίγο εδώ, ναι, γιατί αυτά που λέω είναι από τη ζωή βγαλμένα. Λοιπόν, στατιστικά το αεροπλάνο είναι ο πιο ασφαλής τρόπος για να ταξιδέψετε. Ποιες μπούδες, αυτό είναι, δεν το λέω εγώ. Έλα,
2: αεροπλάνο
1: ρε,
2: μόνο, ρε.
1: Φοβίες τώρα, άιντε. Λοιπόν, συνεχίζω. Η πιθανότητα να βρείτε αυγό με τρεις κρόκους είναι εξαιρετικά σπάνια. Υπολογίζεται σε 1 προς 25 εκατομμύρια. Επειδή λέγαμε για αυγά. Δηλαδή θα φας 25 εκατομμύρια αυγά και έχεις μια πιθανότητα να βρεις τρίκροκο. Ναι, έχετε βρει ποτέ τρίκροκο?
2: Όχι.
1: Άρα αυτό θα έχει τρία πουλάκια μέσα. Φυσιολογικά έτσι δεν είναι?
2: Έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Καλά τα λες.
1: Επίσης πιθανότητες είναι πιο πολλές ο άνθρωπος να σκοτώσει καρχαρία παρά καρχαρία να σκοτώσει άνθρωπο.
2: Πολύ σωστό τα λες.
1: Τα λέω ωραία. Τα λέω όμορφα.
2: Άιντε.
1: Πάρα πολύ. αυτά και δυστυχώς δεν έχετε πολλές πιθανότητες για κάτι που δεν μπορώ να σας πω τώρα. Καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό πράγμα είναι αυτό που είπα.
3: Τι βλακία.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
4: Μαύρε Γρηγόρη τώρα, τι ήταν αυτά που
2: λέμε. Όχι, αυτά είναι σημαντικά αυτά που λέμε.
3: Το πράγμα ήταν αυτό που άφησε το θέμα το δικό μου που ήταν τι ωραίο.
1: Τι θέμα είναι, ρε, πες το. Πες το, σε ακούω, πες το.
2: Πες το σε μένα, σε ακούω.
3: Όχι, θα το πω, παιδιά. Θα το πω γιατί εγώ.
1: Κοντά στο μικρόφωνο.
3: Ναι, λες και ακούσε εσύ αέρα για να έχει και άποψη.
1: Πες το εσύ.
3: Λοιπόν. Πήγαμε χθες με την οικογένειά μου μία βόλτα στο Φαλιράκι. Τι είναι αυτό το έσχος που έχει γεμίσει όλα τα τουριστικά μαγαζιά?
2: Πρόσεξε.
3: Που έχουν γεμίσει
2: Πρόσεξε,
3: με ανδρικά μόρια, μόρια. Όλες τις βιτρίνες και όλα τα στάντς τα αυτά.
2: Αχού κακογέρας αυτό.
3: Ναι. Που ερχόταν το παιδί μου και μου έλεγε τι είναι αυτό μπαμπά που κρέμεται. Τι θα του πω εγώ?
1: Μία ερώτηση.
3: Ναι.
1: Πουλή. Τι δουλειά έχεις να πας εσύ στο Φαλιράκι?
3: Μια βόλτα στο Πλακόστρωτο.
1: Πώς?
3: Στο Πλακόστρωτο. Αυτό τώρα με τα political correct που έχουν γεμίσει πουλιά όλα τα μαγαζιά. Δεν έχεις δει τα ξύλινα, τα νυχτήρια με τα ξύλινα τα πουλιά. Τι είναι αυτή η ιδέα?
4: Αχ, και χθες ψάχναμε νυχτήρι με την Κωνσταντίνα και με την πυρίτσα μας.
2: Εγώ τα άνοιξα μόνος μου.
3: Παιδιά, αντιμετωπίστε το λίγο σοβαρά.
4: Πώς δεν το σκέφτηκα να πάρω ένα τέτοιο?
3: Κάτι παλαμάρια να.
2: Α, το μέγεθος. Το μέγεθος επείραξε.
1: Και χθες που ψάχναν τα
2: που βλέπεις ότι τι υπάρχει εκεί έξω. Αυτό σε κόμπλαρε. Πες την αλήθεια.
3: Τώρα, το έχουν πάει και ένα βήμα παρακάτω. Έχουν βγάλει και λούτρινα πουλιά.
4: Λούτρινα. Τα λούτρινα δεν τα είδα. Αλλά τα νυχτήρια χθες μας ήταν χρήσιμο και να που δεν είχαμε. Ξέρεις, θα πάω να πάρω ένα.
1: Λένε δική,
4: έχει και λουλούδια πάνω.
1: Όλοι τους πειράζουν αυτά και κάνουν και κοιτάνε.
2: Έχουν θεματάκι.
3: Ρε παιδιά,
4: η αλήθεια είναι ότι τέτοιο δεν έχω
3: μιλέτε
4: ποτέ στη ζωή μου
3: τώρα, γιατί θα έρθει ένα παιδάκι και θα σε ρωτήσει τι είναι αυτό.
1: Τι την έχεις δει εσύ στη ζωή σου αληθινό?
4: Τέτοιο αληθινό.
1: Τι τέτοιο αληθινό?
4: Τόσο μεγάλο.
2: Τώρα αυτό είναι ντροπή τώρα, για τέτοια ώρα δεν. Θα βγούμε και σε διαφημίσεις, δεν προλαβαίνεις να αντεπιτεθείς.
3: Καλά ρε Γρηγόρη μου, τι είπε, έξεσαι ένα παλαμάρι να. Τι είπε,
1: ναι, ρε, ναι!
4: Παιδιά, εγώ τέτοιο στη ζωή μου δεν έχω δει σε αληθινό.
3: Παιδιά,
4: από πού πήρανε το ομοίωμα?
1: Την προσβόλα δεν την σηκώνω.
2: Όχι,
3: φεύγει, πάει για ύπνο.
4: Πού πας?
2: Όχι, 9 και 27
1: να λέει. Προσβολή αυτή τη στιγμή. Μεγάλη.
4: Γρηγόρη, συγγνώμη, άμα είχε τέτοιο.
1: Λατρεύτηκα!
2: Ακριβώς.
4: Φτύνεις.
2: Και ανοίξει πύρες αυτό.
3: Πού θα πας για διακοπές?
5: Κλείσε τώρα εξωτικές.
6: Πρωινό Σφαίρα 102.2. Καλό

0: μαζί μου.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε πραγματικά και επειδή το είπαμε λίγο στην αρχή της εκπομπής σήμερα για τα τραγούδια που θα ακούσετε αύριο, μια και πάρα πολλοί κόσμος στείλατε εκατοντάδες τραγούδια για το Sfera Voice. Να σας πω λοιπόν ότι χθες με τον Νίκο καθίσαμε και κάναμε όλη αυτή τη δουλειά που ουσιαστικά είδαμε τις ψήφους.
2: Καθίσαμε και κάναμε. Ναι.
1: Δεν θα με αφήσει.
0: Πώς οικειοποίησε τη δουλειά του Νίκου.
1: Σοβαρά το αλήθεια το λέω.
2: Μόνο του τον είδα που τα δούλευε, ρε Γρηγόρη.
1: Νίκο, έβγαλε την πρώτη δεκάδα από τις ψήφους του κοινού. Όταν αναβάζαμε το τραγούδι στο Σφαίρα, στο Instagram του Σφαίρα, έτσι. Βγήκε η πρώτη δεκάδα. Τι θα γίνει τώρα, αύριο εμείς θα ακούσουμε αυτά τα 10 τραγούδια με τις περισσότερες ψήφους.
2: Θα τα πούμε σήμερα ή όχι,
1: αύριο. Όχι, δεν θα πούμε τίποτα. Θα τα ακούσουμε αύριο στον αέρα και θα ψηφίσουμε εμείς. Με μια σαν επιτροπή, ποιο θα μπει από το 10 μέχρι το νούμερο 1.
2: Πάντα ήθελα να κάνω το Θεοφάνος.
1: Εντάξει.
2: Ναι.
1: Άρα λοιπόν τα νούμερα που έχουμε να δώσουμε, τα νούμερα που έχουμε να δώσουμε είναι στα 10 τραγούδια. Πώς κάνω στο Your Face and Your Family.
3: Έτσι.
1: Από το 1 μέχρι το 10.
2: Α, δηλαδή εγώ θα πω το 10 μου το δίνω εκεί, το 9 ναι. μου εκεί. Το...
1: Το τραγούδι που έχει τη μεγαλύτερη ψηφοφορία, τους περισσότερους πόντους από εμάς, θα βγει πρώτο, δεύτερο, εξίσου, μέχρι θα φτάσουμε μέχρι το 10.
2: Και τι κερδίζει ο νικητής, Γρηγόρη?
1: Ένα πιάνο. Δεν μας χαίζει, ρε Παναγίτη, τι κερδίζει ο νικητής. Αυτό είναι το ζήτημα.
2: Δεν
1: τώρα.
2: Είχαμε πει ότι θα περάσει το τραγούδι.
3: Πολλά. Βάλουμε στο playlist.
2: Πολλά. Ποια πολλά.
1: Ο νικητής καταρχάς θα, θα παίζει στον αέρα του Σφαίρα.
2: Ωραία. Για
1: τραγούδι.
2: Πόσο καιρό?
1: Για όλο το καλοκαίρι.
2: Πόσες φορές την ημέρα θα παίζει το τραγούδι του?
4: Άσε μας, ρε Παναγή, προχώρα.
1: Ναι, λοιπόν, θα παίζει τον αέρα του Σφαίρα.
0: Δεν μας δίνουν πληροφορίες, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Δεύτερον, στο πάρτι που...
2: Ρε, κοροϊδεύετε τον κόσμο, ρε.
1: Στο πάρτι που περιμένουμε να κάνουμε το Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο,
2: ναι.
1: Αρκετά τραγούδια από αυτή την δεκάδα θα βρίσκονται και θα τραγουδήσουν live μπροστά στο κοινό του Σφαίρα, στο πάρτι που θα κάνουμε.
2: Live.
1: Και όχι μόνο αυτό. Και θα φέρουμε και κοντά ανθρώπους από δισκογραφικές εταιρείες, αν δεν έχουν τα συγκεκριμένα παιδιά, να μιλήσουν μαζί
2: με τους. Με ποια δισκογραφική?
1: Παναγή, θα σταματήσεις λίγο.
2: Να ξέρουν τα παιδιά με ποια δισκογραφική.
1: Πίστεψέ με, δισκογραφικές πάμπολες έχει.
2: Πόσες έχει?
1: Χιλιάδες. Πες.
2: Έλα που είναι χιλιάδες.
1: Χιλιάδες.
2: Άσε μας, μωρέ Γρηγόρη. 10 είναι.
1: Μικρές εταιρείες κάνουν, βγάζουν. Όχι, μικρές εταιρείες βγάζουν, έχει μικρές δισκογραφικές, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ό,τι θες. Ό,τι θες έχει. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Ξύνεις το ποπό στην ώρα που μου μιλάς.
1: Θα ξύσω τίποτα άλλο. Λοιπόν, αυτό θα γίνει αύριο, παιδιά, και νομίζω ότι ο νικητής θα έχει πάρα πολλά προνόμια και από το πρωινό του Σφαίρα. Μέσα σε όλη αυτή τη λέλαπα που βιώνουμε, προσπαθούμε να τα κάνουμε όλα, κυρίες και κύριοι. Εγώ πλέον. Εμένα ξεχάστε με. Ξεχάστε με.
2: Γιατί αυτό που κολλάει.
3: Ξεχάστε
1: τον. Ξεχάστε με. Δεν είμαι. Αυτή τη στιγμή ταλαιπωρούμε, το καταλαβαίνεις, ρε φίλε.
2: Ναι.
3: Καλά σου λες, κοιτά τα μάτια και στο λέει, ρε.
2: Λοιπόν, πας για μπάνιο, Γρηγόρη, σε μια τέλεια
1: δεν
2: παραλία.
1: Πάω. Ήσυχη.
2: Ήσυχη. Χωρίς φασαρία, χωρίς κόσμο, πραγματική όαση. Μέχρι που καταλαβαίνεις ότι έχεις ξεχάσει τα νερά στο σπίτι. Φαντάζεσαι τώρα δίψα έτσι και βρίσκεις δροσερό ζαγόρι, πραγματικά το εκτιμάς αλλιώς. Ειδικά όταν μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι που ξεκινά το ταξίδι του από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει τη φυσική του διαδρομή και μέσα από τα υπόγεια πετρώματα φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ίχνοστοιχεία.
1: Για ποιο συγκρότημα είπατε? Ποιο μου είπε προχθές για ένα συγκρότημα που γίνεται χαμός από το παγκόσμιο κύπελο?
0: Τους
1: ΟΕΣΙΣ.
3: Τι πάθανε?
1: Τι έπαθανε?
0: Γρηγόρη μου, πάρε το πρόσφατο το βαλάκι να στα πει. Λοιπόν, για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε Luxurious Sun Care Stick με δίκτυο προστασίας 50+. Ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μυτούλα, τα χυλάκια, τα αυτιά μας και οι ουλές. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Ιντερνετ Μέγας, χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας, στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock. Για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλες γεύσης: Μοχίτο, Παλώμα, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Roddy Ginger Lime Green, με αλήθειες και φυσαλίδες. Και επειδή τα Green Mocktails δεν μένουν μόνο στο ραδιόφωνο, σήμερα η Green κερνάει στο Σύνταγμα στη δημιουργική της στάση από τις 7 το απόγευμα στις 9. Περνάς, δοκιμάς τη δική σου μοκτέιλια γεύση και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις τα μοκτέιλ του καλοκαιριού.
2: Λοιπόν, να σας πω ότι έχει giveaway στο προφίλ μου στο Instagram. Μπείτε τώρα, Παναγής Τζορτζάτος.
3: Και στείλε ένα
2: υδραυλικό. Ναι, μια υποτροφία αξίας 6.000 ευρώ από τη ΣΑΕΚ Α σε Αθήνα, στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη, όπου θέλετε θα φοιτήσετε ή και online. Μπείτε να λάβετε μέρος, να συμπληρώσετε τη φόρμα, να συμπληρώσετε μια φόρμα που έχω για να λάβετε μέρος. Μην το ξεχάσετε αυτό.
1: Λοιπόν, σφαίρα πρωινό, κυρίες και κύριοι, 102,2. Βρισκόμαστε εκεί που η μαγεία της καλημέρας. Συναντάτε ψυχολογία.
3: Παρακαλώ.
1: Δεν μας παρατάτε κι εσείς.
3: Έλα, τι είναι αυτά,
4: ρε. Πάμε σε βέη και φάμαστε.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε
6: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
7: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
8: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
9: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό, δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
10: Δύναμη,
11: εμπειρία,
10: γνώση,
11: εξειδίκευση.
10: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
11: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
10: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
11: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
10: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
11: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
12: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
13: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
12: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία, την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Φρούριο Φορτέτσα.
13: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
12: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
13: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
12: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ, στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπωλεία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
13: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
14: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τεμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
13: Με τα μάτια σου.
14: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
13: Χριστέ μου πως τα ρέγω με τα μέτρα δεν ανθούμε.
14: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τυμπακίου.
15: Στο Ρέθυμνο, τα Μεσφαίρα, απαιτηστικά.
16: Νόμιση ενέργειας, το ΣΥΜΠΑ, κλιματιστική υπεροχή Α3+.
17: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: ώρα, πώς περνάει η ώρα αυτή, είναι η Μαρσό υπέροχη. Γεια σου Μαρσό μου Γλύκα.
1: Γεια σου Γλύκο, τι κάνεις, καλά είσαι?
0: 20 λεπτά πριν από τις 10 κυρίες και κύριοι, η πρώτη τελευταία εκπομπή εδώ από Ρόδος Παλάς. Ο Ρόδος, αν έρθετε στη Ρόδο, πραγματικά το Ρόδος Παλάς σας περιμένει με πάρα πολύ αγάπη. Το ξενοδοχείο που το ζητάνε οι περισσότεροι Έλληνες, γιατί είναι πλέον ένας μύθος, δεν είναι ένα απλό ξενοδοχείο. Λοιπόν, και επειδή με ρωτήσατε αν βρήκα τα ραντεβού, παιδιά, για σήμερα που παίζει μπαλίτσα. Σήμερα έχει ένα παιχνίδι Γαλλία Μαρόκο στις 11 η ώρα. Το λέω για εσάς που είσαστε.
2: Le Français, le Marocain.
0: Βεβαίως. Αύριο στις 10 το βράδυ, Παρασκευή δηλαδή, έχει Ισπανία-Βέλγιο.
2: Καλό, καλό, καλό.
0: Καλό.
2: Συγγνώμη, το Βέλγιο παίζει με την. Α, ναι, η Ελβετία παίζει με την.
0: Την Κυριακή, το Σάββατο δεν έχει τίποτα. Την Κυριακή στις 12 το βράδυ έχει Νορβηγία-Αγγλία.
2: Αυτό είναι το πιο δυνατό από όλα.
0: Και την ίδια μέρα Κυριακή ξημερώματα, στις 4 τα ξημερώματα, ναι. Αργεντινή-Ελβετία.
2: Το βάλανε τέτοια ώρα.
0: Λοιπόν,
2: δω τι θα κάνει ο Ελβετός, λοιπόν, Ινφαντίνο.
0: Γαλλία, Ισπανία, Βέλγιο, Νορβηγία, Αγγλία. 1, 2, 3, 4, 5 χώρες και Ελβετία. 6 χώρες από την Ευρώπη, μία από την Νότιο Αμερική και μία από την Αφρική.
2: Ορίστε.
0: Τι γίνεται, ρε Νίκο, με την Ευρώπη?
2: Τι γίνεται?
0: 6 χώρες από την Ευρώπη.
2: Σπροχτά πήγαν όλες.
0: Όχι, σπροχτά δεν πήγαν, αλλά θέλω να σου πω ότι η Γυραιά Ήπειρος.
2: Διδάσκει μπάλα.
0: Διδάσκει μπάλα. Πολύ δυνατά. Τι να κάνουμε τώρα, αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Θα θέλαμε να δούμε και την Αίγυπτο, θα θέλαμε, αλλά έτσι όπως γίνουν τα πράγματα, θα πάει άραγε στην Ευρώπη ή θα πάει στην Νότιο Αμερική το κύπελο. Εδώ σας έχω, θέλω κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το πρόγραμμα.
2: Άρα και το Μαρόκο βγάζει μάτια φέτος.
0: Και πριν από 4 χρόνια.
2: Είδες για ποιο παίκτη συζητάνε όλοι. Ποιος είναι αυτός?
0: Ποιος
2: τον έφερε? Ποιος τον έφερε αυτόν?
0: Ποιος?
2: Ουναχή.
0: Ουναχή.
2: Του Παναθηναϊκού στο Μαρόκο.
0: Αλήθεια.
2: Διδάσκει.
0: Αλήθεια.
2: Μεγάλη παικτούρα.
0: Και είναι στο Παναθηναϊκό, θα έρθει μετά?
2: Δεν ξέρω αν θα έρθει, αν θα προλάβει. Έχει κάτι δουλίτσες, λέει κάτι.
0: Υπάρχει και ούνα διπλό και ούνα άσο.
2: Ουναχή, ούνα άσο, ούνα διπλό. Ημίχρονο τελικό.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Το χάσαμε.
0: Λοιπόν,
2: το
0: παιδιά, κορμί. Μην ξεχνάτε ότι η Φέτα Βαλμάς είναι τώρα πλέον στα ράφια. Μπορείτε να τη βρείτε οπουδήποτε, να τη βρείτε παντού, αλλά να τη βρείτε σε μικρές ποσότητες. Μπαίνουν πραγματικά, αρχίζουν και γίνεται αυτός ο πανικός που σας έλεγα και αυτό που ζούσαμε όλοι μας εμείς οι Βορειοελλαδίτες στη Βόρεια Ελλάδα εδώ και 60 χρόνια. Κυριολεκτικά ένα πάρτι που ξεκίνησε και που ξεκίνησε, αλλά δυστυχώς, ξαναλέω, και γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό, δεν υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες βαλμά για να μπορέσετε να φάτε όλο αυτό το πράγμα που εσείς πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να το απολαύσετε σε πολύ μεγάλες ποσότητες. Γι' αυτό και αυτό που λέμε είναι, όπου βρείτε, σε όποια αλυσίδα σούπερ μάρκετ, θα παρακαλέσω πάρα πολύ να πάρετε το βαλμά, αυτή τη φέτα που τιμά την Ελλάδα. Να θυμάστε, από 70% πρόβιο και 30% γίδινο, χρόνος ορίμανσης είναι 3 μήνες, το γάλα προέρχεται από 7 νομούς ζώνη γάλακτος, οι εγκαταστάσεις είναι στην ορεινή Χαλκιδική και ένα ολόκληρο χωριό, φανταστείτε ότι εργάζεται για να βγει αυτή η φέτα, είναι ένα τυροκομείο 3ης και 4ης γενιάς. Και είναι πραγματικά μεγάλη μας χαρά και τιμή που μπορεί τώρα πλέον όλη η Ελλάδα να δοκιμάσει βαλμά. Να θυμάστε ότι και το Κοφινάκι είναι το μοναδικό, το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίες και γάλα στην Ελλάδα. Τι άλλο να ζητήσεις για εγγύηση όταν βλέπεις αυτό το όνομα βαλμάς? 69-36-10-10-22 για το ψυγιάκι γεμάτο τυριά που πάει και αυτό κάθε σπίτι μέσα από το βαλμά, που τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βαλμάς και όνομα τεπώνυμο.
2: Κάθε καλοκαίρι πιστεί στο ραντεβού της η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να ζήσουμε στιγμές που γίνονται αναμνήσεις ζωής. Και φυσικά η μεταφορά των παραγωγών του Σφαίρα, εμάς δηλαδή, στο υπέροχο νησί της Ρόδου πραγματοποιήθηκε με την υπογραφή της Blue Star Ferries. Μπείτε και εσείς στον κόσμο του ταξιδιού, κλείστε τα εισιτήρια σας στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή μέσα από το Seymour App. Blue Star Ferries σταθερά στο ταξίδι και στο καλοκαίρι μας.
1: Και φέτος η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στα μεγαλύτερα events του καλοκαιριού. Μπες στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ και βρες νέα και αφιερώματα από τα πιο δημοφιλή μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events του καλοκαιριού. Και αν δεν σου αρκεί, πάρε μέρος στους διαγωνισμούς και κέρδισε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσεις από κοντά μέσα από το Energy Out Loud. Η ΔΕΗ προβάλλει σημαντικές διοργανώσεις που στηρίζει, φέρνοντάς μας ακόμα πιο κοντά τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό. Edgert Festival και το River Party στον Εστόριο Καστοριάς, που είναι powered by ΔΕΗ, μέχρι το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τα τουρνουά ΔΕΗ 3x3 Street Basketball. Δες τα και ζήστα όλα στο energyoutloud.gr.
3: Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει τι θα γίνει στις 14 και 15 και 19 Ιουλίου στο The Hellenicon Sports Park που μόλις
1: κάτι
3: άνοιξε.
1: Κάτι ξέρω για το Γιώργο μας.
3: Πρόκειται για την απόλυτη εμπειρία θέασης Μουντιάλ. Δεν θα λείπει τίποτε, οπότε μη λείψεις και εσύ. Δες τους δύο ημιτελικούς στις 14 και 15 Ιουλίου με παρουσιαστή το Φάνη Λαμπρόπουλο και τον μεγάλο τελικό,
2: με
3: γιατί
2: το, μεγάλο.
3: Το αγόρι μας είναι για τους μεγάλους τελικούς. Στις 19 Ιουλίου με τον Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο. Σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Μπες στο www.theellenicon.com.gr, κλείσε τη θέση σου και γίνε από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του The Hellenicon Sports Park εντελώς δωρεάν.
0: Τέλεια. Λοιπόν, θα ήθελα να σας κάνω ένα ταξίδι στον χρόνο τώρα.
2: Παρακαλώ.
0: Και να θυμηθούμε, εσείς οι παλαιότεροι, 10 εριστικές ατάκες που λέγαμε μικροί. Να τις πω, Παναγίδη, να τις θυμάται. Θέλετε?
2: Ναι.
0: Όπου προσβόλα!
2: Ωρε προσβόλα!
0: Το θυμάστε? Προσβόλα!
3: Την τροπή, Θεέ μου.
0: Δεύτερο, σας το λέω. Στο δικό μου δεν χωράει, στο δικό σου κολυμπάει.
3: Ναι, εννοείται.
0: Τι λέγατε?
2: Έτσι.
0: Αρχίζετε και θυμάστε,
4: Όχι, ρε φίλε, όχι. Δεν είναι. Όχι, δεν είναι.
2: Πες μου, το χάσε.
1: Το χάσε, παιδιά.
2: Το χάσε. Φτούξε ελευθερία για όλους. Τι, τι θα έλεγε.
4: Το χάσα.
2: Ποιο παίρνει τηλέφωνο και μα τα χαλάει όλα αυτά.
4: Δεν παίρνει κανεί.
2: Μην παίρνετε.
4: Κατά λάθος. Όχι, ρε.
1: Δεν πειράζει, Γρηγόρη.
2: Ήτανε κι άλλα, ήτανε κι άλλα. Γιατί οι πιο σκληρές κουβέντες λέει ξεκινούσαν εκεί στις βρύσες των σχολείων. Από εκεί ξεκίνησε η πρώτη μορφή bullying. Σκληρές ατάκες πάντως.
3: Έλα, δεν πειράζει τώρα, μη στεναχωριέσαι. Γρηγόρη, πάμε να παίξουμε ένα γρήγορο στα τρία.
0: Θες να παίξουμε ένα στα τέσσερα.
3: Θες να παίξουμε το παιχνίδι.
0: Πάρε ένα τραγούδι και μετά.
3: Το παιχνίδι που παίξαμε χθες στα τρία.
2: Συγχύστηκε.
0: Θα παίξω εγώ ένα στα τέσσερα, αμέσως μετά το τραγούδι.
5: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισε μου το κορμάκι. Πρωινό σφαίρα 102.

0: Λοιπόν, πάμε γιατί σιγά σιγά παιδιά πρέπει να τελειώσουμε. Έχουμε και τους χορηγούς που είπαμε τώρα. Δεν κάνουμε και το 6 με 7, ώστε όλοι οι χορηγοί τώρα πέφτουν 7 με 10. Οπότε μας βλέπετε να λέμε λίγους παραπάνω. Διαβάζω κάτι εδώ πέρα. Τον Ed Sheeran τον ξέρετε. Πες λίγο, Νίκο, τον Γιώργο να βρει ένα τραγούδι Ed Sheeran να βάλουμε.
1: Ένα καλό, ρε.
0: Ένα καλό. Και μυστηρεύτηκε ο Ed Sheeran ότι κάποια στιγμή το 2021 βρέθηκε με τον Λιονέλ Μέση, που είναι το ποδοσφαιρικό του ίνταλμα. Το αρέσει πάρα πολύ. Ο Ed Sheeran, γνωστός τραγουδιστής έτσι από τη Μεγάλη Βρετανία, που κάνει διακοπές στην Ελλάδα και έχει και σπίτι στην Πελοπόννησο. Δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο, γιατί πραγματικά είπατε το κρατήσω μυστικό και το κρατάω μυστικό εδώ και αρκετά χρόνια.
1: Του είπες του Ed, τέτοιο πράγμα.
0: Το ότι όχι του ιδίου, του ανθρώπου
2: του
0: που μου το είπε. Όχι του ιδίου, μου του ιδίου.
2: Του
0: ανθρώπου που μου το είπε ότι έχει σπίτι εκεί που από μικρός έρχεται στην Πελοπόννησο, έτσι ήταν με τους γονείς του.
2: Στην Πελοπόννησο πού γρήγορα.
1: Αυτό λέω. Ακούς, ο έτσι ήταν ακόμα με τους γονείς του έρχεται. Η άλλη θέλει να μας πάει με τον κόμενο.
0: Μάλιστα.
1: Διακοπές.
0: Λοιπόν, βρέθηκε με τον Μέση το 2021 και ο έτσι ήταν του μιλούσε για 5 λεπτά, πραγματικά, για 5 λεπτά στα αγγλικά. Και του έλεγε και ο Μέση, ανεβοκατέβαζε το κεφάλι του και κάποια στιγμή έρχεται ένας παίκτης Άγγλος που ξέρει τον Ed Sheeran και του λέει...
1: Δεν ξέρει αγγλικά.
0: Ελπίζω να μην του μιλάς αγγλικά, γιατί δεν ξέρει τίποτα.
2: Πλάκα κάνεις τώρα.
0: Με αυτό το παγκόσμιο κύπελλο ήθελε να πει την ιστορία αυτή και βγήκε και την είπε. Το κοιτούσε ο άλλος και ανεβοκατέβαζε το κεφάλι.
1: Τι να πει.
2: Καλά, ο άλλος ο Μέση ο Μπούφος, γιατί δεν του είπε ότι δεν μιλάω αγγλικά.
1: Έτσι κάνω Μέση, ανεβοκατεβάζει το κεφάλι
0: συνέχεια. Ανεβοκατεβάζει το κεφάλι, δεν κάθεται να πει πολλά.
2: Το Μπούφο.
3: Ρε το Λιονέλ.
2: Καλά κάνει ο γιος μου και είναι Ρονάλντο.
3: Λοιπόν, παιδιά, μάρκα αναψυκτικών Green, δημιουργός των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock είναι για να μην σε πιάνει ο κοκ. Δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος, είναι όμως κάτι που ετοιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλες γεύσης, μοχίτο παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime, green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, το βρήκα.
1: Το βρήκε αυτό.
0: Ναι, το βρήκα ξανά γιατί ήταν ωραίο.
3: Α, λοιπόν, περίμενε Γρηγόρη, σήμερα. Σήμερα θέλω να σας πω
1: σήμερα,
3: ότι τα Green Mocktails, γιατί η Green κερνάει στο Σύνταγμα στη δημιουργική στάση της από τις 7 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ. Περνάς και δοκιμάζεις τη δική σου μοκτέιλια γεύση για να μπει στην κλήρωση και να κερδίσεις τα μοκτέιλ του καλοκαιριού.
0: Βάου, ωραία. Αν μας ήταν Αθήνα θα πηγαίναμε. Λοιπόν, 10 εριστικές ατάκες που λέγαμε μικρή. Προσβόλα. Ωραίο. Στο δικό μου δεν χωράει, στο δικό σου κολυμπάει. Το έλεγα πάρα πολύ συχνά. Νούμερο 3. Ξέρεις ποιος ήρθε?
2: Ποιος ήρθε?
0: Ποιος βρε βλάκα. Ποιος? Αυτός 1-0. Αυτό το λέγαμε
2: αυτό
0: από το...
2: λέμε και
1: αυτό
2: τώρα.
1: Αυτό διαχρονικό, ναι.
0: Ή από εδώ, από αυτόν τους από εκεί.
3: Γιατί βλακίες είναι αυτές?
1: Καλά, καλά. Αυτά ήταν πολύ προσβλητικά τότε, εκείνη την εποχή. Κοκκινίζαμε.
0: Υπήρχε η λέξη που λέγαμε κολονής. Κολονής.
1: Κολόστρα.
0: Ναι, ρε, κολόνης, γιατί το... κολονής.
2: Και τώρα το λέμε αυτό.
1: Κολόνης μπορεί κολόστρα.
0: Τότε ξεκίνησαν όλα αυτά. Μετά λέγαμε
2: αχ. Γιατί, γιατί κάνεις κάτι σπαστικά, κάτι τέτοια. Λέγαμε, τι παθαίνεις.
0: Καλό, ε. Καλό, ε. Τώρα, ναι. Είσαι και φαίνεσαι και από τη μύτη κρέμεσαι. Στο δικό μου δεν χωράει, στο δικό σου κολλήμα.
3: Από αλλού κρέμεσαι.
2: Από τον κολό.
1: Εντάξει, το έχετε πάει αλλού.
0: Εντάξει, αυτό είναι χοντρό που λέει ο άλλος.
1: Για πες.
0: Όχι, είναι πολύ χοντρό.
3: Άστο, είναι χοντρό.
1: Εντάξει, χοντρό. Χοντρό
0: είναι, έχει να κάνει με τη μάνα. Είναι πολύ χοντρό. Με τη μάνα του άλλου.
3: Αυτά που τα διαβάζεις όλα?
0: Στο Πανεπιστήμιο του Δρόμου.
3: Τέλεια.
0: Ονομάζεται University Street.
4: Ρε παιδιά, στο παιχνίδι μου, μου το φάγατε.
0: Έλα, παίξε, παίξε, παίξε.
1: Παίξε, ρε.
0: Παίξε, ρε.
4: Τι μου είπες, Γιώργο?
1: Τώρα.
0: Το πουλί σου, παίξε.
3: Α, και μου γράφει ο φίλος ο Νίκος, το δικό μου κάνει κρός, στο δικό σου μου το κρός.
0: Α, τέτοια, ναι, τέτοιες βλακίες που λες, λέγαμε. Τι ωραία χρόνια ήταν αυτά.
2: Λοιπόν, πάμε. Τρία τραγούδια, σας διαβάζω τους στίχους, όποιος βρει τα περισσότερα κερδίζει.
3: Φύγαμε.
1: Ήταν μαγικό.
3: Χθες κέρδισε εγώ.
1: Βέβαια, εννοείται. Να χαμηλώσω λίγο το χαλί, δεν
2: θα δώσουμε τώρα, να παίξει και ο κόσμος ή όχι.
3: Να δώσουμε fivefashion.gr. Fine Fashion, κορίτσια μου, με τον κωδικό Nancy 20 μέχρι αύριο.
1: Και ένα πουλί από το φαλιράκι δώσε.
3: Και
1: ένα πουλί από το φαλιράκι.
3: Και ένα πουλί από το φαλιράκι.
1: Finefashion.gr,
3: ρουχάρες και 60% έκπτωση στο site, χαμός. Και σήμερα μπείτε και στο Insta, γιατί έχω ανεβάσει τη βερμουδάρα μου από εκεί.
0: Παιδιά, με ρωτάτε για τον εικονό μου που δώσαμε τις κάρτες και πήρατε διάφορες προσφορές για τα ελαστικά. Πηγαίνετε στον εικονό μου, είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Μην ξεκινάτε τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Χωρίς να τσεκάρετε τα ελαστικά σας. Πέντε καταστήματα έχει. Χωρίς να τσεκάρετε τα ελαστικά σας. 5 καταστήματα έχει. Πηγαίνετε εκεί, είναι ευγενικότατη. Ρωτήστε τους αν μπορείτε να ταξιδέψετε. Το λέω και για εσάς τις κυρίες που δεν ξέρετε από ελαστικά. Κάντε μια στάση, είναι δωρεάν όλα τα παιδιά και τα 5 καταστήματα. Είναι τα παιδιά ευγενικότατα. Πείτε τους να πάω ταξίδι ή όχι. Και θα σας κάνουν και πολύ καλές τιμές ο οικονόμος του ελαστικά. Τα φιλιά μου. Λοιπόν, Παναγία, σε ακούμε.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε με το πρώτο τραγούδι. Διαβάζω στίχους. Ψάχνετε να βρείτε ποιος είναι ο ερμηνευτής ή ποιο είναι το τραγούδι. Πρώτο τραγούδι.
1: Είμαι έτοιμος.
2: Στο κάτω-κάτω. Τι να πεις.
0: Γιάννης Πάριος.
2: Είναι λάθος ο Γιάννης Πάριος.
3: Συνέχισε το. Μην μιλάς. Δεν παίζεις άλλο.
0: Δεν παίζω άλλο. Κάκες. Δεν μου το είπατε αυτό.
1: Καινούριος κανόνας. Τώρα το βγάλαμε.
3: Του και το πατάμε.
1: Ήτανε personalized.
3: Δεν θα πετάγεσαι να λες ό,τι θέλεις.
0: Άρα λοιπόν, αν κάνω λάθος, δεν παίζω ξανά.
3: Δεν παίζεις αυτό,
1: δεν
3: το
1: αυτό το γύρο.
0: Τι τραγούδι, είναι, δεν παίζω.
3: Τώρα παίζω μόνο εγώ με τον Γιώργο.
0: Δεν το ξέρω, δεν το
2: λάθος σε μένα δεν θα βρεις. Άλλωστε, είχα κλειστεί στο σπίτι μου.
1: Στο κάτω-κάτω της γραφής δεν είμαι και μοναδικός που την αγάπη έχασα μέσα σε αυτόν τον κόσμο μοναχός.
3: Τι λες, ρε Γιώργο.
2: Και ζούσα μοναχά για μας.
0: Και ζούσα μοναχά για μας.
2: Χαιρόμουν που μοιάζαμε.
3: Ναι.
1: Το ξέρω αυτό το τραγούδι.
2: Τα ίδια ρούχα βάζαμε.
3: Ναι.
0: Δεν τα βγάζαμε.
2: Στα ίδια μπαρ συχνάζαμε.
3: Ναι.
2: Λίγο πολύ.
0: Αράζαμε.
1: Ταιριάζαμε.
2: Ταιριάζαμε.
1: Το ξέρω το τραγούδι, δεν ξέρω ποια το λέει.
0: Γυναίκα το λέει.
1: Γυναίκα το λέει.
2: Και σε έχασα.
0: Έλα ρε, που μοιάζει και όλο τον νόμο.
2: Και με έχασες.
0: Έλα βρε γλυκούλη.
3: Εγώ, Βανδύ.
2: Είναι λάθος η Δέσποινα Βανδύ.
1: Ρούφε, έχασες κι εσύ.
2: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι, το έχω βγάλει φωτογραφία, δεν θυμάμαι ποια είναι. Είναι αυτή που λέει το «Πού να φαντάστο, πώς θα
1: ελικοκίνου,
2: όχι
1: κέρδισα.
2: Ρε, δεν είναι η ελικοκίνου, ρε.
1: Το κέρδισα.
0: Για ποιο λόγο το λες τώρα έτσι και το χαλάς.
2: Είναι.
0: Μα είσαι ανόητος, μια φορά πήγα να παίξεις.
2: Μου άρεσε.
3: Είπες ελικοκίνου, ναι. Έχασες.
2: Έχασες, χάσατε όλοι.
0: Άρα κέρδισα εγώ, δεν κέρδισα.
3: Όχι, εσύ γιατί κέρδισες.
0: Δεν ήξερα ότι έπρεπε στην αρχή από τώρα.
1: Χρήσπα είναι ρε παιδιά. Ειρήνη Μερκούρη.
2: Ειρήνη Μερκούρη.
1: Σκατά να φας.
0: Κέρδισε γιατί δεν το ξέρα, είπανε λάθος.
3: Όχι Γρηγόρη μου, δεν πάει έτσι αυτό το παιχνίδι.
0: Όχι Νάνση μου, θα μάθεις να χάνεις.
3: Όποιος το βρίσκει.
0: Ο κανονισμός,
3: όποιος το βρίσκει.
0: Να σου πω.
1: Το καινούργιο το παιδάκι είναι ζαβολιάρικο.
3: Το δικό μου κάνει κρός, το δικό σου μοτοκρός.
2: Μην αγχώνεστε, δεν τον πήρε κανένα στον πόντο.
3: Λοιπόν,
0: αγόρια υπότες, κορίτσια μαύρες κότες.
3: Αγόρια σκυλόψερα, κορίτσια ομορφόπεδα. Έλα.
2: Λοιπόν, επόμενο τραγούδι. Μία διέστηση μεγάλη.
0: Μία διέστηση μεγάλη.
2: Για σήμερα το βράδυ. Είχα.
3: Τι είχα βρε Παναγία, διάβασε τα σωστά.
2: Από το αμάξι κατεβαίνω.
0: Τι να μείνει μέσα, ας σκάσει.
2: Σε ένα μπαράκι μπαίνω. Και μένω.
3: Το ξέρω, το ξέρω.
2: Το τσιγάρο μου το κρατούσες.
0: Αναμένω.
2: Και τάχα αδιαφορούσες. Πεθαίνω.
0: Βανδύ.
2: Είναι η Δέσποινα Βανδύ και είναι σωστός ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Και το τραγούδι είναι...
3: Κατάλληλες προϋποθέσεις.
2: Οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Αφού το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις.
3: Κλεπέσεις ήτανε.
0: Κλεπέστε ρε, Βανδύ.
2: Να το.
0: Μπράβο, Βανδύ.
3: Έλα ποιητή, φανφάρα, συνέχισε.
0: Σήμερα δεν θα κερδίσεις, σήμερα θα κερδίσω εγώ.
3: Και βάλε και ένα δύσκολο,
0: γιατί είμαι πολύ καλός σε αυτό το παιχνίδι.
1: Το τσιγάρο μου κρατούσες, έλεγε ο άλλος.
2: Επόμενο.
0: Αυτό το παιχνίδι είμαι πάρα πολύ καλός. Δεν θα βρουν τίποτα. Ναι, ναι.
2: Επόμενο τραγούδι.
3: Έχει συνδεθεί με το κοντρόλ.
2: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Είναι αργά.
3: Ναι.
2: Είναι δύσκολο αυτό, έτσι. Τώρα δεν είσαι πια εδώ.
0: Τώρα δεν είσαι πια εδώ.
2: Είσαι μακριά.
0: Τραγουδάω ρε, να δω καταλάβει ποιο είναι.
2: Είσαι μακριά και δεν ακούς που τραγουδώ.
0: Είσαι μακριά και δεν ακούς.
3: Μας μπερδεύεις.
2: Ναι. Για σένα μόνο. Ναι, είναι
0: ναι,
2: αργά.
0: Ναι, για σένα μόνο, ναι.
2: Τώρα, τι βγαίνει αν σ' αγαπώ.
0: Τώρα, τι βγαίνει αν σ' αγαπώ.
2: Σαν μια σκιά πέρασα δίπλα
0: σαν
2: σου κι εγώ.
0: Σαν μια σκιά πέρασα δίπλα
3: σου. Ρε Γρηγόρη, μας μπερδεύεις.
0: Υπάρχει νόμος που λέει να μην τραγουδάω.
2: Μαρινέλα. Είναι λάθος η Μαρινέλα.
0: Κατάναφας.
1: Είμαι εκτός γύρου. Είδες πως το δέχομαι.
2: Ναι. Αν είχες μέσα σου ψυχή, στα βήματά σου πέφτει αγέρας και βροχή και τα σκορπάει. Μη λυπηθείς, δες την αλήθεια καθαρά. Περνάει το τρένο της αγάπης μια φορά.
1: Να πήρες φορά, θα χάσουμε.
2: Και δεν γυρνάει.
1: Πρέπει να ισοφαρίσεις.
2: Και ξεκινάω το ρεφρέν γιατί δεν έχει άλλο.
3: Έλα, δώσ' το.
2: Ψάχνουμε την τραγουδίστρια. Μια περιπέτεια.
3: Εγώ.
0: Τσανακλείδου.
3: Σου είπα να απειλήσει.
0: Πες Νάνση.
3: Δεν είναι η Τσανακλείδου. Είναι η Αλέκα Κανελίδου.
2: Είναι η Αλέκα Κανελίδου και είναι σωστή η Νάνση Αντωνίου.
1: Ένα-ένα
2: και πρέπει να πάμε σε ξαφνικό θάνατο.
3: Ρούφεν, Αρναούτο.
1: Εγώ είμαι εκτός διαγωνισμού. Παίζετε οι δυο σας για το νικητήριο.

0: Τι γυρεύεις?
1: Εγώ. Πέρασε καιρός, τι θέλει. Η Βύση.
0: Είναι η Άννα Βύση και είναι σωστή.
2: Πόσο τον κότσα έτσι, τον κοτσαδόρο. Φαλιράκι.
3: Λες εγώ.
2: Σε πήγε φαλιράκι.
3: Παίρνεις το χρόνο και τραγουδάς το
2: τραγούδι. Πέρασε καιρός, τι θέλει.
1: Άμα θες παίζεις, εδώ είναι ένα παιχνίδι δικό μας. Εσύ είσαι guest.
2: Εντάξει, Ινφαντίνο. Εντάξει, Ινφαντίνο.
0: Έγινες και guest, Γρηγόρη μου.
1: Έχω τόσο να θυμάμαι από σένα. Αφιερωμένο. Ετοιμαστείτε τώρα, σας ανεβάζω φωτογραφία. Τι ζω εδώ.
2: Λοιπόν, πολλά άλλα σου τελικά τα σπίτια. Μιλάω.
0: Μιλάει, ρε.
2: Μιλάω. Πολλά άλλα σου τελικά τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει κάτι που μένει σταθερό. Κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου από το 1988 μέχρι σήμερα. Γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί το φυσικό μεταλλικό νερό ζαχώρι.
3: Να πούμε εδώ και πέρα και για την Betabet, παιδιά. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και την κλήρωση αύριο του δώρου της Betabet. Μην ξεχνάτε την Betabet το 1990 που ξεκίνησε τη λειτουργία της με αποστολή τι ακριβώς, να προσφέρει σε κάθε άνθρωπο με προβλήματα υγείας τη δυνατότητα αποκατάστασης ή ανακούφισης και ποιοτικής παράτασης της ζωής του. Κύριο πεδίο δράσης είναι η ιατρική τεχνολογία με βασικούς τομείς την πώληση και ενοικίαση ιατρικού εξοπλισμού και ορθοπαιδικών βοηθημάτων. Η εταιρεία εδώ και 3 δεκαετίες, 30 ολόκληρα χρόνια παρέχει εξοπλισμό και είδη υψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό οξυγόνο, ορθοπαιδικά είδη σε νοσοκομιακά κρεβάτια και στα εμπειρικά μαξίδια. Μπείτε site betabet.gr για να δείτε τα αναλυτικά τι υπάρχει στα 4 φυσικά καταστήματα, στο Γαλάτσι, Κουρτίο 14, στο Λαϊκό, στο Σωτηρία και στο Ερυθρό Σταυρό απέναντι και σύντομα στο Σημανόπουλο στα Βουλίσια. Είναι η Betabet που ουσιαστικά τι ακριβώς κάνει, είναι 24 ώρες 24, 365 μέρες το χρόνο σε αναμονή για το αν σας συμβεί κάτι που μακάρι να μην σας συμβεί για να σας βοηθήσουν στα πάντα. Betabet.gr.
4: Όταν κάτι σου αρέσει πολύ, το θέλεις και σε XXL. Γι' αυτό στα Lidl θα βρεις πάνω από 30 αγαπημένα προϊόντα σε μεγαλύτερες συσκευασίες. Γέμισε το ψυγείο σου και τον ντουλάπι σου με τυριά όπως Emmental, Gouda και Mini Mozzarella, φυσικό χυμό πορτοκάλι, λουκάνικα
2: μπράβουρς.
4: Αυτά. Σαλάμι αέρος, high protein, πουτίνγκα και πολλά πολλά ακόμη. Και για κάθε στιγμή της ημέρας, πανακόπιτα, νιόκι, πατάτας, αμύγδαλα, τραγανά, φιστικιά, με επικάλυψη μαριναρισμένες φτερούγες, κοτόπουλου και πολλά πολλά ακόμα. Παιδιά, σε XXL, η απόλαυση κρατάει ακόμα περισσότερο γιατί αξίζει.
2: Η στίχημα είναι επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ένα πλάς, παίξε υπεύθυνα.
3: Λοιπόν, να πω και ότι αύριο έχουμε και την κλήρωση για τον υδροσόλαρ, παιδιά, τον ηλιακό θερμοσύμφωνα από την Υδροσπιράλ. Αυτό είναι ο ηλιακό θερμοσύμφωνα που έχετε στείλει πάνω από 5.000 μηνύματα. Να δούμε ποιος θα τον πάρει. Γιατί εσείς που ξέρατε, ρωτήσατε για τον υδροσόλαρ και ουσιαστικά καταλάβατε ότι μιλάμε για τη Μαζεράτη των ηλιακών θερμοσυφώνων. Μπορεί να μοιάζουν όλοι μεταξύ τους. Ένα καζάνι εκεί πέρα πάνω, ένα. Πώς το λένε, Παναγία, αυτό το.
0: Το boiler.
3: Ένα boiler και ένα καθρέφτης, το ξαναλέω. Αλλά δεν είναι έτσι. Όλοι φαίνονται ότι είναι ίδιοι, αλλά εδώ είναι το μεγάλο που την πατάνε κάποιοι και παίρνουν άλλαν τάλλον. Λοιπόν, ρωτήστε, 40 χρόνια υδροσπιράλ, φτιάχνει τους υδροσόλαρ, ψαρώνει και στο εξωτερικό. Μιλήστε κι εσείς που κάνετε και λιανική και χονδρική, να τους βρείτε. Υδροσόλαρ. Το εργοστάσιο είναι στην Ελλάδα, είναι εκεί έξω από την Αθήνα.
0: Στα Δερβενοχώρια.
3: Ομάδα ξαρώνει στο εξωτερικό. Για να είσαστε σίγουροι. 6936-1022, υδροσόλαρ και ονοματεπώνυμο.
4: Κάθε μέρα γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο δίκτυο σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για σένα. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Λοιπόν, και φυσικά θέλω να σου πω ότι τα κουνούπια είναι από τους κλασικούς σταμόνες της γης. Υπάρχουν εδώ και πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια. Εσύ όμως κλασικά ρεπέλ σπρέι και άστα να αλωνίζουν στην Ιφιλίου. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι από τη Γενιφάρμα.
3: Κλασικά και.
0: Και κλασικά.
2: Περιμένει, Βερίνα, παιδιά, τι κάνετε.
3: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Λίγα λεπτά μετά από τις 10 ήταν η πρώτη τελευταία εκπομπή και...
2: Αυτό ήτανε!
3: Γιουπί!
1: Τι το πειράζεις?
2: Δεν το μαλάζεις.

0: φούγα.
1: Έτσι κάθεσαι.
0: Μια ζανίκα που μας προσεύχες.
2: Ήταν η Νάνση Αντωνίου.
0: Ουσίες, ουσίες κοινό πνεύμα.
2: Ήταν η Νάνση Αντωνίου.
3: Ήταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
1: Ήταν ο Παναγής Τζορτζάτος, ο Γιώργος Λιανός, ο Νίκος Καλούδης, ο Γιώργος Δεσίλας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Ρόδος Παλάς για τη φιλοξενία τους.
4: Και τη φίλη μου τη Χρήστα στο Mini Market που μας
1: αύριο
4: ακούει.
1: Αύριο σας θέλουμε όλους εδώ στην τελευταία μας εκπομπή για αυτή τη σεζόν.
2: Θα τα πούμε σε 21 ώρες από τώρα.
4: Να είσαστε καλά.
3: Το νου σας.
2: Το νου σας, δηλαδή τώρα περάστε καλά όπως για το καλό.

0: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.

0: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
1: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
2: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Does he
4: love me? I wanna know. Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
5: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
4: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
6: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
4: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
6: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
4: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
6: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
7: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
8: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
7: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
9: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
10: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
11: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
10: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
11: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
10: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
12: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
13: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
14: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
15: Αλφα στους 104,7.
16: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.

Καλημέρα με χαμόγελα με τη Χρύσα Φιλιππούλου. Κάθε πρωί στις 10 έλατε στην παρέα μας για ένα μοναδικό ευχάριστο πρωινό. Δύο ώρες με πολλή μουσική, ενημέρωση και πολλά χαμόγελα. Καλημέρα με χαμόγελα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Από τις 10 έως τις 12 μόνο στον Α104 και 7. Καλημέρα με χαμόγελα. Για να ξεκινά η μέρα σας αλλιώς.

Χαιρετισμούς λοιπόν και φιλάκια σε όλους τους ακροατές του ΑΛΦΑΦΜ 104,7. Ελάτε, ελάτε να περάσουμε όμορφα και σήμερα. Μια όμορφη Πέμπτη, μια Πεμπτούλα όμορφη, μοναδική, δημιουργική και χαμογελαστή. Με το καλημέρα με χαμόγελα με τη Χρύσα Βιλιππούπουλου. Αργήσαμε να βγούμε, δεν πειράζει, θα κάτσουμε λίγο παραπάνω. Τι να κάνουμε, παιδιά, όλα θα τα προλάβουμε. Αυτή η ζωή τι είναι, είναι θετική ενέργεια και καλή διάθεση. Λοιπόν, κοντά σας και σήμερα, μέσα από τη συχνότητα του ΑΛΦΑΦΜ 104,7, καλημερίζουμε. Είναι η Χρύσα η Φιλιππούλου στο μικρόφωνο του ΑΛΦΑ. Έχει καλή διάθεση και σήμερα. Και έρχεται με μια καλημέρα από την Αλεξία. Για ελάτε. 697-160-3657-283-1054-094. Καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας.

Καλημέρα σε όλους μας λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα εδώ ζωντανά ΑΦΜ 104,7 και θέλω να σας πω μέσα από την καρδιά μου. Καταλαβαίνω τώρα όταν και εγώ είμαι στη δουλειά και ακούω ραδιόφωνο, ακούω ΑΦΜ 104,7, απολαμβάνω μαζί σας. Θέλω να σας πω πόσο καλή παρέα μπορεί να μας κάνει το ραδιόφωνο στη δουλειά, παιδιά. Να μην καταλάβουμε ούτε για ένα λεπτό ότι είμαστε στη δουλειά, να περνάμε όμορφα και ταυτόχρονα να δημιουργούμε μέσα από τη δουλειά μας. Λοιπόν, τραγούδια όμορφα, τραγούδια καλοκαιρινά. Εδώ στον Αλφα μας, παρέα.

Έτσι λοιπόν, έτσι, γιατί τα καλοκαίρια μας είναι μοναδικά. Και άκουγα τώρα και στο ραδιόφωνο που ερχόμουν και λέγε ότι πρέπει να τα απολαμβάνουμε τα καλοκαίρια μας. Γιατί εντάξει, μπορεί να είναι δύσκολη η ζωή μας, αλλά όσο να είναι το καλοκαίρι, βρε παιδιά, έχει μια άλλη άβρα, έτσι είναι. Κάνουμε διαφορετικά παρεάκια, περνάμε διαφορετικά όμορφα. Λοιπόν, καλοκαίρι 2026 και εμείς είμαστε κοντά σας. Εδώ ζωντανά, ΑΦΜ 104,7. Δόξα τω Θεώ, κανένας δεν μας σταματά. Με πολύ πολύ αγάπη κάνουμε αυτό που έτσι αγαπάμε πολύ και είναι το ραδιόφωνο, είναι η επικοινωνία μαζί σας. Η Χρύσα Φιλιππούλου είναι στο μικρόφωνο του Α, δίπλα τις υποστηρικτές αυτής της εκπομπής. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στο Baseline Tennis and Paddle Sports Club, στον Αδελιανό Κάμπο, και στον τον Νίκο τον Χαρκιανάκη, τον αγαπημένο μου. Και σας υπενθυμίζω, με παίρνετε, με ρωτάτε για τον Νίκο, μου λέτε, βρε Χρύσα, εσύ αυτό το μοσχαράκι το έχεις φάει, παιδιά, και εγώ και η οικογένειά μου. Και το λέω μέσα από την καρδιά μου, ότι ο Νίκος μπορεί να είναι φτηνό. Το ακούτε και λέτε, μωρέ, 9,5 ευρώ το κιλό. Παιδιά, 9,5 ευρώ το κιλό, ο άνθρωπος μπορεί να κάνει αυτή την προσφορά για όλους τους καταναλωτές του Ρεθύμνου. Γι' αυτό λοιπόν να τον επιλέξουμε. Τηλεφωνούμε τώρα. Η παράδοση είναι στο χώρο μας. Έτσι, εμείς το μόνο που κάνουμε είναι τηλεφωνούμε και λέμε τι θέλουμε. Θέλουμε μπριζόλα μοσχαρίσια. Θέλουμε κιμά μοσχαρίσιο νοπό. Θέλουμε μοσχάρι κινηστό. Μπορεί να θέλουμε και τα 2 και τα 3. Έτσι, λοιπόν, 698-579-3601. 698-579-3601. Εγώ σας λέω ότι όταν έφτιαξα το μοσχαράκι του Νίκου στο σπίτι, και δεν ξέραν τα παιδιά από πού είναι το μοσχαράκι και πως εγώ το είχα πληρώσει, μου λένε, μαμά, τι μοσχάρι είναι αυτό, τι ωραίο φαγητό έχεις φτιάξει σήμερα. Αυτά.

0: αυτά. Έτσι είναι, παιδιά. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Καλοκαίρι 2026. Παραπάνω αγάπη, βρε παιδιά. Παραπάνω αγάπη. Λοιπόν, ελάτε να, με αγάπη να κάνετε στη ζωή σας ό,τι κάνετε. Να πηγαίνετε στη δουλειά σας, να είσαστε δημιουργικοί. Έτσι, όταν κάνεις κάτι με αγάπη, να ξέρετε ότι πάντοτε σου ανταποδίδει την αγάπη που δίνεις. Έτσι. Λοιπόν, και δεν μιλάμε μόνο για πρόσωπα, μιλάμε για πράγματα, μιλάμε για δουλειές, για τα πάντα, για τα πάντα στη ζωή μας. Ακόμα και για το πώς οδηγούμε το αυτοκίνητό μας, το μηχανάκι μας. Αν το κάνουμε με αγάπη, μας ανταποδίδει την αγάπη του, ε! Λοιπόν, εγώ τώρα θα στείλω την αγάπη μου, θα την ανταποδώσω, γιατί παίρνω πάρα πολύ αγάπη από τον Περικλή μου, από τη Βαγγελιό μου, από την Αντιγόνη μου, από τον Κωστή, από όλα τα παιδιά στο Beat Stop. Στον ασώματο, καλημέρα σε όλους μας.
1: Θέλω να ζήσω, να σβήσω το χθες και να βγω μόνο για μένα.
0: Τι όμορφο χωριό, βρε παιδιά, ο ασώματος. Τι όμορφο χωριό.

0: Λοιπόν, για μένα, για σας, ελάτε να περάσουμε όμορφα και σήμερα. Λοιπόν, θέλω να στείλω την καλημέρα μου στο Μάκη και στην Ηλιάνα μου, στους γκουρού του αρωματισμού, να τους ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για το όμορφο άρωμα που μου βάλανε πάλι στο στούντιο του Αλφα. Βρε παιδιά, φοβερό, φοβερό. Να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας και μπράβο σας που αγαπάτε τόσο πολύ αυτό που κάνετε και το ψάχνετε. Τι να πω, διαφορετικά αρωματάκια κάθε φορά μου βάζουν. Λοιπόν, οι επιλογές των αρωμάτων, να ξέρετε, γίνονται από 4 κατηγορίες. Realistic Memories Refreshing Passion, επαγγελματικός αρωματισμός. Νιώστε μια μοναδική εμπειρία αρωματισμού από ειδικού στο χώρο που θα σας βοηθήσουν να κάνετε τη σωστή επιλογή αρώματος για τη δική σας επιχείρηση, για το δικό σας χώρο. Λοιπόν, επίσης τα γκουρού άρωμας έχουν και επαγγελματική απολύμανση. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Καθαρισμό WC και επαγγελματική καταπολέμηση εντόμων. Τώρα, πώς θα μάθετε περισσότερες πληροφορίες για όλα αυτά? Τηλεφωνώντας τους γκουρού του αρωματισμού που τα ξέρουν καλύτερα στο 2831-026-442, 2831-042-334. Πάω, πού πάω? Την κρουαζιέρα μου πάω. Μαζί με Βαγγέλη Γερμανό.
1: Το πλοίο

τι ωραίο τραγούδι, βρε παιδιά. Πείτε μου τώρα, όλα αυτό, όσα χρόνια και να περάσουν, πείτε μου τώρα, δηλαδή, δεν θα το ακούμε αυτό το τραγούδι? Λοιπόν, καλημέρα σε όλους μας, καλημέρα με χαμόγελα, πολλά πολλά πολλά πολλά, πραγματικά. Πόσο ωραία νιώθω, βρε παιδιά, σήμερα που είμαι μαζί σας, πόσο ωραία νιώθω. Είναι σαν να έχω πάει σε μια παραλία και να τραγουδάω. Και είμαι στον Αλφα, να ξέρετε, εδώ είμαι. Ζωντανά, 697-160-3657 283104-054, ελάτε να πιούμε καφεδάκι.

Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα πάλι από την αρχή. Τι είναι αυτή η εκπομπή, παιδιά? Τι είναι αυτή η εκπομπή? Τα πάντα όλα είναι, έτσι. Ακούμε όλα τα τραγούδια, το έχουμε πει αυτό. Ξεκινάμε, ακούμε διαφορετικά τραγούδια, πιο παλιά, πιο καινούρια, ε. Λοιπόν, θέλω να αφιερώσω, θα μου επιτρέψει τώρα με πολύ πολύ αγάπη, ένα τραγούδι που μου ήρθε στο μυαλό, στον Περικλή εκεί στο Beach Stop. Με πολύ πολύ αγάπη όμως. Άκου, Περικλή, για σένα.

Αχ βρε όμορφη δράμα, τέτοιο καλό και όμορφο παιδί που μας έφερες. Λοιπόν Περικλή μου, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτό, ραδιοφωνικό. Λοιπόν εδώ ζωντανά ΑΦΜ 104,7 και λέω να πάμε να δούμε το εορτολόγιο σήμερα, έτσι, να πούμε χρόνια πολλά. Ποιος γιορτάζει βρε παιδιά, για να δούμε. Λοιπόν, 5-9 Ιουλίου 2026 λοιπόν ο Παγκράτιος και η Παγκρατία γιορτάζουν και βέβαια όσοι έχετε γενέθλια, χρόνια σας πολλά, με υγεία και χαρά, ό,τι ποθείτε και αγαπάτε στη ζωή σας, μέσα από την καρδιά μου. Λοιπόν, να δω τώρα τον καιρούλι μας. Λοιπόν, 32 βαθμούς Κελσίου, ποπό, ζέστη, πολύ ζέστη. 4 αποφοράκια παρακαλώ όμως, να και η δροσιά έρχεται. Και τι να πω πραγματικά να περάσετε όμορφα και σήμερα, να έχετε μια όμορφη μέρα. Όμορφη μέρα καλοκαιριού, έτσι είμαστε στον Ιούλιο μήνα. Τι άλλο θέλουμε, τι θέλουμε δηλαδή, θέλουμε να περνάμε όμορφα, να γλεντάμε, να πηγαίνουμε να γνωρίζουμε τα χωριά μας, να υποστηρίζουμε τους πολιτιστικούς συλλόγους μας, να τα λέμε και αυτά, όλα τα δρόμενα της πόλης μας, με γλέντι, με χαρά, με χαμόγελο και αισιοδοξία.

Έτσι να ανεβαίνουμε σιγά σιγά έως πολύ πολύ γρήγορα. Καλημέρα σε όλους μας, καλημέρα μας. Εδώ είμαστε και περνάμε όμορφα. Λοιπόν, περιμένω και τις δικές σας επιλογές στο 697-160-3657 283101-054-094 Instagram alfa.fm104.7. Τα ξέρουμε όλα. Και βέβαια έχουμε και Facebook. Λοιπόν, ΑΛΦΑ FM 104,7. Τώρα αν θέλετε να επικοινωνήσουμε και με το δικό μου το προσωπικό, βέβαια εννοείται Χρυσούλα Φιλιππούλη με ελληνικά γράμματα. Ελάτε με όποιο τρόπο θέλετε εσείς, ελάτε να κάνουμε μαζί και αυτήν την εκπομπή. Καμιά εκπομπή δεν γίνεται χωρίς τη δικιά σας παρουσία, τη δικιά σας έτσι συμμετοχή. Λοιπόν, οπότε θέλω το επόμενο τραγούδι να σας πω ότι είναι από το Κατερινιό. Μου λέει δεν βάζεις και τα μπαγκάκια. Γιατί να μην τα βάλω.

Η μαλλιού μας, η γλυκιά μας, τα παγκάκια μας, παιδιά. Νύχτα Αυγούστου, λέει, καλοκαιριού. Ξέρετε πότε θα έρθει, παιδιά, το καλοκαίρι και δεν θα καταλάβουμε τίποτα. Θα πούμε, όχι, Παναγιά μου, πάει το καλοκαιράκι 2026. Λοιπόν, απολαύστε τις στιγμές σας. Και θα πω και κάτι, απολαύστε τα σωστά. Θέλω να πω την καλημέρα μου στον Ελέανδρο, με πολύ πολύ αγάπη. Και να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακούτε το διαφημιστικό κομμάτι του σταθμού ΑΛΒΕΦΕΜ 104,7. Εκεί λοιπόν κάπου έχει τον Ελέανδρο και λέει ότι για να μπορέσουμε να περάσουμε κάπου όμορφα. Δηλαδή, είμαστε σε μια εκδήλωση. Αν δεν έχει καλή ακουστική η εκδήλωσή μας, δεν γίνεται, παιδιά. Δεν γίνεται να ακούμε ούτε πάρα πολύ δυνατά, ούτε πάρα πολύ χαμηλά. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και στους γάμους και όλα. Γι' αυτό λοιπόν, τι να επιλέγουμε, Ελέανδρο. Με πολύ πολύ αγάπη σας το λέω. Τηλεφωνούμε, επικοινωνούμε με τον Ελέανδρο μας για τα ηχητικά στις εκδηλώσεις μας.

Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.

0: Λοιπόν, περνάμε όμορφα. Περνάμε όμορφα. Αυτό θέλω να μου πείτε. Λοιπόν, περιμένω και τις δικές σας επιλογές στο 697-160-3657, στο 28-31-054-094. Λοιπόν, έχουμε ακόμα μία ολόκληρη ώρα, παρακαλώ. Θα περάσουμε όμορφα εδώ στον Α μας. Πάμε όμως να ακούσουμε τα διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά γυρνάμε εδώ να δούμε και τις εκδηλώσεις στην πόλη μας, να συμβουλευτούμε και τα ζώδια για σήμερα Πεμπτούλα, έτσι. Και γενικότερα να ακούσουμε πολύ όμορφα τραγούδια. Για πάμε λοιπόν στα διαφημιστικά μας.
1: Σκεφτά, μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α, η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίηση.

0: ασφαλή και οργανωμένο χώρο με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831-074-770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
1: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος, εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
3: Are you listening now? Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-20590.
5: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: μα σύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου,
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
7: τρεχάτε για να δείτε.
8: Παρασκευή 10 Ιουλίου, Θέατρο Εροφίλη, Φορτέζα.
9: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτη Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28311-00496. Κινητό 694-4862-104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
10: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό

0: Λέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Μπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
1: Με τα μάτια σου.
0: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
2: Χριστέ μου πως τα ρέγω με τα μέτρα δεν ανθούνε.
0: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο στην Μπακίου.
3: Πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
0: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
0: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
0: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.

Έλα, έλα στην παρέα μας, έλα στον Αλφα μας. Καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας. Το τραγούδι είναι αφιερωμένο στον Περικλή με πολύ πολύ αγάπη. Ενώ στέλνω την καλημέρα μου στην Ιωαννούλα και στον όμορφο γιο της. Πολύ ωραία η φωτογραφία που μου στείλατε. Να είστε καλά παιδιά, να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν να βρεθούμε, να ερωτευτούμε τον Αλφα μας, εδώ. Πάμε.

Λοιπόν, το τραγούδι το αφιερώνω στον Περικλή που είναι στο Beach Stop τώρα, εκεί στον Ασώματο. Σταματήστε στο Beach Stop να γνωρίσετε εκεί τον Περικλή, αλλά να πάρετε οτιδήποτε θέλετε για την παραλία σας. Είτε πηγαίνετε στην παραλία, είτε γυρνάτε από την παραλία. Μπορεί κάτι να θέλετε να πιείτε, ε. Λοιπόν, για σταματήστε εκεί να δείτε ένα πάρα πολύ ωραίο καινούριο μαγαζί που έχει ανοίξει στον Ασώματο. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους μας, καλημέρα με χαμόγελα. Μου ζήτησε πριν τις καμπάνες ο Ελέανδρος, ο Σταμούλης. Λοιπόν, ηχητική κάλυψη, έτσι να τα λέμε και αυτά. Πρώτος μοναδικός ο Ελέανδρος μας. Λοιπόν, για να βάλω τις καμπάνες τώρα, θα το βρω. Αχ, βρε, αγαπημένε μου, Ελέανδρε. Τι να κάνω, δεν μπορώ να σου χαλάσω χατήρι. Ούτε και εσύ μου χαλάς, οπότε, α. Λοιπόν, ολοκένουργιος λοιπόν Κωνσταντίνος Αργυρός, έγινε χαμούλης με αυτό το κομμάτι, δεν το συζητώ. Αμέσως μετά θα πάω, εσείς περιμένετε τώρα να σας πω διαφημιστικά, αλλά εγώ θα σας πω εκδηλώσεις στην πόλη μας. Λοιπόν.

Λοιπόν, θέλω να στείλω τα φιλάκια μου στην Αντιγονιό μου, στις όμορφες κόρες της, στη Μελίνα και την Ειρήνη μου. Καλημέρα με χαμόγελα, κορίτσια μου γλυκιά. Λοιπόν, καλημέρα στον Κωστή, καλημέρα σε όλη την οικογένεια. Πραγματικά σας αγαπώ και σας ευχαριστώ για όλα, για όλα, για όλα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα. Περνάμε όμορφα η ζωή, παιδιά. Είναι όμορφη. Είναι όμορφη η ζωή. Τι θέλει η ζωή, όμορφους ανθρώπους δίπλα θέλει, ε? Για να περνάμε όλοι μαζί παρέα και να δημιουργούμε όμορφα πράγματα στη ζωή μας. Λοιπόν, ένα σούσουρο τώρα θέλω να κάνουμε όλοι μαζί. Ένα σούσουρο όμορφο εδώ στον Άλφα μας, τι λέτε? Λοιπόν, πάμε να το κάνουμε το σούσουρο. Να έρθει και το τραγούδι βέβαια. Προσπαθεί, αγκομαχάει, αλλά θα το καταφέρει, που θα πάει. Έλα βρε ανδρομάχη, πάμε. Τα καταφέραμε.

0: Ανδρομάχη, σ' αγαπώ. Καλημέρα με χαμόγελα. Ελάτε, ελάτε. Ιωαννούλα μου γλυκιά, ποιο τραγούδι θέλεις να βάλουμε για το γιώκα σου σήμερα? Λοιπόν, περιμένω επιλογή. Καλημέρα σε όλους μας. Πάμε στις επιλογές μας για τις εκδηλώσεις στην πόλη μας σήμερα. Επιλέγουμε την πόλη μας. Επιλέγουμε καταρχήν τα μαθήματα φωτογραφίας Ρεθύμνου που παρουσιάζουν την έκθεση φωτογραφίας εντός του δημοτικού κήπου. Έχετε δει το δημοτικό κήπο μας? Έχετε δει πόσο όμορφος είναι? Λοιπόν, η είσοδος ελεύθερη. Μην μου ξεχνάτε τα μαθήματα φωτογραφίας. Έτσι. Συνεχίζω και πάω στο Μίκη Θοδωράκη. Ο άνθρωπος, ο μουσικός, ο πολιτικός, ο επαναστάτης. Έκθεση σύγχρονης τέχνης Μίκης Θοδωράκης. Λοιπόν, στην Art Gallery Μορφές, στην Κοβατζηδάκη 18, συνεχίζεται κανονικά 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι και εκεί η είσοδος ελεύθερη. Έχουμε τα έφθρα στα ίχνη των συμβόλων. Έκθεση με έργα του Νίκου Αλεξίου στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Έτσι, Μεσολογγίου 32, 10 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Έχουμε βιβλία παράθυρα ανοιχτά, καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητα στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου. Μπύρη 6 στο Ρέθυμνο, είσοδος ελεύθερη, 6.30 το απόγευμα με 8 το απόγευμα. Πολύ ωραίο να πάτε εκεί στη βιβλιοθήκη και να διαβάσετε βιβλία. Λοιπόν, έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές ότι όταν ήταν μικρά τα παιδιά μου, και εγώ έλεγα στα παιδιά οπωσδήποτε να διαβάζουν ένα βιβλίο κάθε καλοκαίρι. Τίποτα, το ξεκινούσαμε το βιβλίο, το αγοράζαμε, ποτέ δεν το τελειώνανε. Τώρα λοιπόν που μεγάλωσαν τα παιδιά, μοναχά τους αγοράζουν βιβλία και διαβάζουν βιβλία. Είδατε, όλα γίνονται στην ώρα τους, παιδιά. Μην πιέζετε τα παιδιά σας για τίποτα. Αφήστε τα να απολαύσουν τις στιγμές τους και απολαύστε τις και εσείς παρέα τους. Λοιπόν, πάμε 5η, 9 Ιουλίου. Έχω γιορτή καρπούζας, βλέπω εδώ. Και πού? Σκεπαστή Μιλοποτάμου στην πλατεία του χωριού. Λοιπόν, Λευτέρης και Μανούσος Καλέργης, εκπολιτιστικός σύλλογος Σκεπαστή. Έχω πει, είσοδος ελεύθερη, υποστηρίζουμε τους εκπολιτιστικούς συλλόγους. Γιορτή λοιπόν καρπούζα στη Σκεπαστή Μιλοποτάμου με τους Λευτέρης και Μανούσου Καλέργη. Να μου πείτε τώρα να πάμε μέχρι το Μιλοποτάμο, γιατί παιδιά μακριά δεν είναι, θα πάμε τη βόλτα μας στις 9 η ώρα το βράδυ. Λοιπόν, έχουμε 8ο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, Χοροδιακών και Μουσικών Συνολών Κρήτης. Έτσι, το οποίο ξεκινάει από σήμερα. 9 είναι το βράδυ με 10.30 στην πλατεία Μικρασιατών, με είσοδος ελεύθερη και αυτό. Έχουμε καλοκαιρινή περιοδία, μια μεγάλη παράσταση για τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή Νίκου Ξυλούρη, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Εννοείται. Η παράσταση λοιπόν Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, στο Ρέθινο, στη Φορτέτζα μας, στις 9.30 η ώρα το βράδυ, με είσοδο 24 ευρώ. Λοιπόν, έχουμε σήμερα πανηγύρι Αγία Πελαγία, Βαγγέλης Κιμιονής, Κλέαρχος Μανολιούδης. Είσοδος 20 ευρώ, παιδιά κάτω των 12 ετών είναι δωρεάν. Πανηγύρι λοιπόν στην Αγία Πελαγία, Δήμου Αγίου Βασιλείου, με 20 ευρώ παρακαλώ είσοδο. Σήμερα όλα αυτά τα όμορφα, έτσι, τα πολύ όμορφα, όμορφες εκδηλώσεις. Λοιπόν, και έχουμε και απ' όλα να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο. Να βάλετε τέρμα το ραδιόφωνο.
1: Έλα κοντά μου.
0: Ελάτε κοντά μας. Μετά τον Νίκο Οικονομόπουλο έρχονται τα διαφημιστικά μηνύματά μας.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
3: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
10: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
11: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
10: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία, την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Φρούριο Φορτέτσα.
11: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
10: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
11: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
10: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Λοιπόν, εδώ ζωντανά ΑΛΦΑ FM 104,7. Να πω μια καλημέρα ακόμα στον Νίκο μας που μου έστειλε ακόμα μια καλημέρα. Καλημέρα βρε Νικολιό. Λοιπόν, θέλω σε αυτό το σημείο να σας υπενθυμίσω. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου μοσχάρι νοπό με 9,5 ευρώ μόνο το κιλό. Λοιπόν, μισό λεπτό, τώρα κάνουμε εκπομπή. Λοιπόν, 9,5 ευρώ το κιλό. Μπριζολές μοσχαρίσκες, κοιμάς μοσχαρίσκες νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Όλα 9,5 ευρώ το κιλό, γιατί με ρωτάτε και μου λέτε, βρε Χρύσα, μήπως ας πούμε η μπριζόλα, η μοσχαρίσια έχει 9,5 ευρώ και το μοσχάρι για κοκκινιστό δεν έχει. Παιδιά, όλα 9,5 ευρώ το κιλό, έτσι. Παράδοση στο χώρο σας, 698-579-3601. Πραγματικά υπέροχες τιμές και υπέροχη ποιότητα κρεάτων, να ξέρετε. Λοιπόν, πάμε στην Αφροδίτη που περνά στην Παρθένο. Να μου πείτε τώρα, Βρελίτσα, τι λες. Αν ακούτε δηλαδή πρώτη φορά Αλφα, θα πείτε τι λέει τώρα αυτή. Λοιπόν, είμαι στα ζώδια, είμαι στον οροσκόπο.gr. Σήμερα έχει 9 ο μήνας, 9 Ιουλίου 2026. Και ο οροσκόπος μας εδώ λέει ότι η Αφροδίτη περνά στην Παρθένο. Αλλάζει το κλίμα στις σχέσεις και στα οικονομικά. Το ενδιαφέρον στρέφεται στις πράξεις και όχι στα λόγια. Ενώ αναζητούμε μεγαλύτερη σταθερότητα, συνέπεια και ουσία στις προσωπικές μας επαφές. Πάμε. Ένα-ένα ζώδιο, ξεκινάμε. Έχουμε φίλε μου κρυέ για σένα. Σημερινή Πέμπτη σε καλή να οργανώσει καλή τις υποχρεώσεις σου, να δώσεις προτεραιότητα σε ό,τι πραγματικά έχουν αξία. Η σημαντική όψη της ημέρας, η είσοδος της Αφροδίτης στην Παρθένο, στρέφει την προσοχή σου στην καθημερινότητα, στην υγεία και στις λεπτομέρειες που μέχρι τώρα άφηνε σε δεύτερο πλάνο. Είναι πιθανό να προκύψει μια χρήσιμη συζήτηση ή μια πληροφορία που θα σε βοηθήσει να τακτοποιήσεις μια εκκρεμότητα. Πρόσεξε μόνο τη βιασύνη στις μετακινήσεις και στις αποφάσεις. Πάω στα ταυράκια μου. Μια πιο ευχάριστη και δημιουργική διάθεση, Ταύρε. Χρωματίζει τη σημερινή Πέμπτη για σένα. Είσοδος της Αφροδίτης στην Παρθένο ενεργοποιεί ένα ιδιαίτερο θετικό τομέα του οροσκοπίου σου. Σου προσφέρει ευκαιρίες να εκφραστείς, να χαρείς και να προσεγγίσεις ανθρώπους που σε κάνουν να νιώθεις όμορφα. Δεν αποκλείται να λάβεις μια πρόσκληση, μια πρόταση που θα σε βγάλει από τη ρουτίνα. Εκμεταλλεύσου τις θετικές συγκυρίες, χωρίς όμως να παραμελήσεις πρακτικές υποχρεώσεις που απαιτούν άμεση προσοχή. Πάμε στα διδυμάκια. Δίδυμέ μου, η προσοχή σου στρέφεται περισσότερο σε θέματα σπιτιού σήμερα, οικογένειας και προσωπικής ασφάλειας. Η είσοδος της Αφροδίτης στην Παρθένο δημιουργεί την ανάγκη να βάλεις τάξη σε καταστάσεις που είχαν μείνει ανολοκλήρωτες. Μέσα στην ημέρα μπορεί να χρειαστεί να ασχοληθείς με οικογενειακές υποχρεώσεις ή με ένα πρακτικό ζήτημα του χώρου σου. Καλό είναι να αποφύγεις τη διάσπαση προσοχής και να επικεντρωθείς σε όσα έχουν προτεραιότητα. Η σωστή οργάνωση θα σε ανταμείψει πολύ γρήγορα, δίδυμάκι μου. Πάμε στα καρκινάκια. Λοιπόν, καρκίνε, οι επαφές, οι συζητήσεις, οι μετακινήσεις παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο σήμερα Πέμπτη. Η είσοδος της Αφροδίτης στην Παρθένο ενισχύει την επικοινωνιακή σου ικανότητα, σε βοηθά να εκφράσεις με μεγαλύτερη σαφήνεια όσα σκέφτεσαι. Μέσα στη μέρα μπορεί να λάβεις μια ευχάριστη είδηση ή να βρεις λύση σε ένα θέμα που σε απασχολούσε. Πρόσεξε μόνο τις υπερβολικές υποσχέσεις και φρόντισε να επιβεβαιώνεις τα δεδομένα πριν καταλήξεις σε οριστικά συμπεράσματα ή αποφάσεις, καρκινάκι μου. Πάμε στα λιονταράκια. Λεοντά μου. Μετά από ένα διάστημα έντονων εξελίξεων, η προσοχή σου στρέφεται σήμερα σε ζητήματα ασφάλειας, αξιών και πρακτικών αναγκών. Η είσοδος της Αφροδίτης στην Παρθένο σε βοηθά να δεις πιο ρεαλιστικά τις προτεραιότητες σου και να εστιάσεις σε όσα μπορούν να σου προσφέρουν σταθερότητα. Μέσα στη μέρα είναι πιθανό να προκύψει μια συζήτηση που αφορά χρήματα ή μια προσωπική συμφωνία. Μην παρασυρθείς από υπερβολικές προσδοκίες. Η σωστή αξιολόγηση των δεδομένων θα σε οδηγήσει σε πιο ασφαλείς επιλογές. Λοιπόν, τι να κάνω τώρα για να σηκώσω το τηλέφωνο, θα βάλω τραγούδι. Λοιπόν,

Τι ωραίο τραγούδι, βρε παιδιά, τι ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους μας. Είναι το Καλημέρα με Χαμόγελα ζωντανά, ΑΦΜ 104,7. Είμαστε πάντοτε στη συχνότητα του Αλφα μας. Εντάξει, κανονικά η εκπομπή είναι Δευτέρα με Παρασκευή, αλλά τώρα τι να κάνουμε, Πέμπτη Παρασκευή το κάναμε. Ζωντανά εδώ στον Αλφα όμως, αυτό είναι το σημαντικό. Και έχουμε πάρα πολύ καλή διάθεση. Λοιπόν, ελάτε, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. 697-160-36-57-283-1054-094. Περιμένω, συνεχίζω να περιμένω τις δικές σας επιλογές. Λοιπόν, έχω σταματήσει στους Παρθένους. Είμαι πάντοτε στον οροσκόπο.gr, έτσι να συμβουλευτούμε τα ζώδια και σήμερα Πεμπτούλα. Λοιπόν, η Πέμπτη, φίλε μου Παρθένε, σε φέρνει στο επίκεντρο των εξελίξεων, καθώς η Αφροδίτη εισέρχεται στο ζώδιό σου και γενιάζει μια περίοδο μεγαλύτερης γοητείας, προβολής και προσωπικής ενδυνάμωσης. Σήμερα μπορεί να παρατηρήσεις ότι άλλοι ανταποκρίνονται πιο θετικά στις ιδέες και τις προτάσεις σου. Μια συνάντηση ή μια συζήτηση θα λειτουργήσει υπέρ σου, αρκεί να εκφράζεις με σαφήνεια τις επιθυμίες σου. Πρόσεξε μόνο την υπερβολική αυτοκριτική, γιατί μπορεί να σε εμποδίσει να αναγνωρίσεις τα σημαντικά σου πλεονεκτήματα. Πάμε στους ζυγούς μας. Ζυγέ μου, η σημερινή Πέμπτη σε καλεί να κινηθείς πιο διακριτικά, να αφιερώσεις χρόνο στις προσωπικές σου ανάγκες, εννοήσοντας της Αφροδίτης την Παρθένο σε οθή, να παρατηρήσεις καταστάσεις που εξελίσσονται στο παρασκήνιο και να αξιολογήσεις πρόσωπα και γεγονότα χωρίς βιαστικά συμπεράσματα. Μπορεί να μάθεις μια πληροφορία που θα αποδειχτεί χρήσιμη αργότερα ή να συνειδητοποιήσεις τι πραγματικά χρειάζεται αλλαγή. Μην πιέσεις καταστάσεις να προχωρήσουν γρηγορότερα από όσο επιτρέπουν οι συνθήκες, ζυγέ μου. Και πάμε στους Σκορπιούς. Η Πέμπτη για σένα, Σκορπιέ, φέρνει ευκαιρίες μέσα από φίλους, ομάδες, συνεργασίες και κοινωνικές επαφές. Η είσοδος της Αφροδίτης στην Παρθένα ενισχύει την υποστήριξη που μπορεί να λάβεις από ανθρώπους με κοινούς στόχους και ενδιαφέροντα. Είναι πιθανό να δεχτείς μια πρόταση συμμετοχής ή ένα σχέδιο ή να προκύψει μια γνωριμία με ιδιαίτερη χρησιμότητα για το μέλλον σου. Δείξε ευελιξία απέναντι σε νέες ιδέες και μην υποτιμήσεις τη σημασία μιας φαινομενικά απλής συζήτησης, Σκορπιέ μου. Πάμε στα τοξοτάκια. Λοιπόν, τοξοτάκι μου, η σημερινή Πέμπτη στρέφει το ενδιαφέρον σου σε θέματα στόχων, φιλοδοξιών και κοινωνικής προβολής. Η είσοδος της Αφροδίτης στην Παρθένα ενεργοποιεί τον τομέα της καριέρας, δημιουργεί προϋποθέσεις για θετικές εξελίξεις μέσα από επαγγελματικές επαφές και σημαντικές συζητήσεις. Κάποιο πρόσωπο μπορεί να αναγνωρίσει την προσπάθειά σου, να σου δώσει μια χρήσιμη συμβουλή. Πρόσεξε μόνο να μην αναλάβεις περισσότερες ευθύνες από όσες μπορείς να διαχειριστείς, ενώ η σωστή οργάνωση θα σε βοηθήσει να αξιοποιήσει στις ευκαιρίες που έρχονται για σένα σήμερα. Πάμε στα εγωκεράκια. Εγωκερέ μου, ένας αέρας ανανέωσης, αισιοδοξίας συνοδεύει τη σημερινή Πέμπτη. Η είσοδος της Αφροδίτης στην Παρθένο λειτουργεί ιδιαίτερα υποστηρικτικά για σένα, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση, τα σχέδια και τις προοπτικές ανάπτυξης. Είναι πιθανό να λάβεις μια ευχαριστή είδηση, να βρεις λύσεις σε ένα θέμα που σε προβλημάτισε. Επαφές με ανθρώπους από διαφορετικό περιβάλλον ή μια σημαντική πληροφορία μπορεί να ανοίξουν νέους δρόμους. Εκμεταλλεύσου κάθε ευκαιρία που σου δίνει τη δυνατότητα όταν να διευρύνεις τους ορίζοντές σου, εγωκεράκι μου. Και πάμε στους υδροχόους μας. Η σημερινή Πέμπτη υδροχόε σε καλεί να εξετάζεις πιο προσεκτικά υποθέσεις που σχετίζονται με κοινά συμφέροντα, οικονομικές εκκρεμότητες ή βαθύτερες προσωπικές ανάγκες. Η είσοδος της Αφροδίτης στην Παρθένο σε βοηθά να βάλεις τάξη σε ζητήματα που μέχρι τώρα, δημιουργούσαν αβεβαιότητα. Κάποια αποκάλυψη, μια σημαντική συζήτηση μπορεί να αλλάξει την οπτική σου για μια κατάσταση. Μην αγνοήσεις τη διαίσθησή σου, αλλά παράλληλα φρόντισε να στηρίζεις τις αποφάσεις σου σε πραγματικά δεδομένα, υδροχόε μου. Και πάω στα ψαράκια μας. Οι σχέσεις και οι συνεργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο της Πέμπτης. Η είσοδος της Αφροδίτης στην απέναντί σου, Παρθένο, εγκαινιάζει μια περίοδο που οι άνθρωποι γύρω σου παίζουν καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις. Σήμερα μπορεί να υπάρξει μια σημαντική συνάντηση, μια πρόταση συνεργασίας ή μια συζήτηση που θα σε βοηθήσει να δεις πιο καθαρά τις προοπτικές μια σχέση. Να είσαι ανοιχτός στο διάλογο, στις συμβιβαστικές λύσεις, ενώ η συνεργασία θα αποδειχτεί πιο αποδοτική από τη μοναχική δράση. Ωραία. Ή μάλλον, δεν θα πούμε ωραία, θα τραγουδήσουμε τέλεια.

0: Λοιπόν, το σημαντικό σε αυτή τη ζωή, ξέρετε τι είναι, είναι να νιώθουμε εμείς τέλειοι για τους εαυτούς μας και ας μην είμαστε τέλειοι. Δεν υπάρχει τέλειος άνθρωπος, παιδιά. Έτσι, η προσπάθεια μετράει. Λοιπόν, όσο πιο τέλεια λοιπόν μπορούμε, προσπαθούμε να κάνουμε και αυτή την εκπομπή, να ξέρετε. Θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για άλλη μια φορά. Να είμαστε όλοι καλά. Αλήθεια το λέω μέσα από την καρδιά μου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 10. Ολοζώντανα το καλημέρα με χαμόγελα και αύριο εδώ στον Αλφα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τα γκουρουάρα μας Νικηφόρη Φουκάκη στην Παλιά Πόλη και την εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλα ως παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων. Ευχαριστώ τον Ελέανδρο τον Σταμούλη και σας υπενθυμίζω για άλλη μια φορά ηχητική κάλυψη από τον Ελέανδρο Σταμούλη για τις όμορφες εκδηλώσεις σας. 69 76 35 040. Μισό λεπτό να βρω το τηλέφωνο ξανά. Λοιπόν, 69 76 35 04 02, 69 76 35 04 02, και τα υπόλοιπα θα σας τα πει ο Ελέανδρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Baseline Tennis and Paddle Sports Club στον Αδελιανό Κάμπο, έναν πολυχώρο υπέροχο που τώρα αυτό το καλοκαίρι έχει δημιουργήσει και κάτι πολύ όμορφο για τα παιδιά μας και για τα πάρτι τους αλλά και για τις όμορφες στιγμές στην άθλησή τους. Λοιπόν, τα περισσότερα λοιπόν θα τα μάθετε στο 2831 074 770. Επικοινωνείτε ή πηγαίνετε από κοντά να γνωρίσετε τον Baseline, ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, θα κλείσω με τις καμπάνες. Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Πες μου
0: το
1: ναι.
0: Σας εύχομαι μια όμορφη μέρα, μια όμορφη Πέμπτη. Αύριο με καλό και πάλι εδώ, μέχρι αύριο. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98,
3: 28310 24111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
2: και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
5: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
6: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
5: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν

0: να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά. Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
1: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
2: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
3: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, PLC, ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Ηλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
4: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
6: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
7: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 31 0 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: Δύναμη,
9: εμπειρία,
8: γνώση,
9: εξειδίκευση.
8: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
9: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
8: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
9: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
8: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 31 0 50 383 και 6974 901 553.
9: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες. Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Café σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
10: Αλφα στους 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Αλφα FM
1: 104,7. 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Να σας πω, ακούσατε καθόλου εσείς ότι ο Πούτιν θέλει να δώσει λεφτά πάλι 10 δισεκατομμύρια?
4: Ναι,
3: αλήθεια.
4: Ναι.
3: Αλήθεια.
4: Ναι, κάτι τέτοιο συζητή.
3: Ναι, να δώσει 10 δισεκατομμύρια ο Πούτιν.
4: Ναι.
3: Μάλιστα, δεν θα αισθάνομαι εγώ υποχρεωμένο.
4: Τι λες ρε, γιατί?
3: Καθόλου φίλε. Τόσα είναι τα λεφτά που έφεγαν οι Ρωσίδες τόσα χρόνια που δεν. Τι γελάς. Δεν είχαν αφήσει παππού για παππού στην επαρχία.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
5: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
6: Ωραία μας ο Θεός, τον κόσμο ανάποδα γυρνά, άμα σε θέλει μας.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.

0: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα? Ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα,
2: έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
2: σε ρόλο Παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή,
1: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
2: ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου,
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε.
0: Παρασκευή 10 Ιουλίου, θέατρο Εροφίλη, Φορτέζα.
3: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τεμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
5: Με τα μάτια σου.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
6: Χριστέ μου, πώς θα ρέγω με τα μέτρα, ούτε μανθούμε.
4: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου.
0: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και ως Κιδήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: κοίτα τη ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
1: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
0: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
1: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθινος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
0: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
1: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
2: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στη γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
3: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
4: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
5: Αλφα στους 104,7.

0: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
1: Κάτσε βρε.
2: Έχω σκηνή.
1: Σε συναυλία του Μετόβεν.
2: Αυτό. Εδώ. Εδώ. Σε αυτό το σημείο. Σε αυτό το σημείο γυρνάει ο Μπετόβεν στο πλήθος και φωνάζει «Περνάμε καλά!»
1: Μπετόβεργα!
2: Και φωνάζει από κάτω «Ναι!» Ξαναγυρίζει ο Μπετόβεν «Περνάμε καλά!» Από κάτω το πλήθος «Ναι!» Ξαναγυρίζει ο Μπετόβεν «Δεν σας ακούω!» Είμαι σίγουρος ότι η Ράνια δεν το κατάλαβα.
3: Δεν κατάλαβα, όχι.
2: Όχι. Θα σου πω απλό ότι ο Μπετόβεν ήταν κουφός.
3: Ναι.
4: Αλφα FM 104,7.
0: 104,7.
3: Συντονίστηκες.
5: Κόλλησες.
0: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
4: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
5: Να προχωρήσεις, καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
4: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Φρούριο Φορτέτσα.
5: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
4: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
5: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
4: Γιώργος Σαμπάνης. Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
1: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
0: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
1: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
3: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
4: Τι νέα, πώς πάει?
5: Με άφησε.
4: Τι, γιατί, τι συνέβη?
5: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
4: Και τώρα?
5: Τώρα θα καλέσω την οδική.
0: Η λύση.
6: Κουτεντάκης.
0: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
0: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
0: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
8: Αλφα στους 104,7.
9: Ακού μουσική, ακού μουσική, μουσική. Εδώ, εδώ, εδώ. Τα ακούς όλα. Αλφα.
10: Εδώ, εδώ, τα ακούς όλα.
11: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7.
1: 104,7.
2: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
4: Μάνα!
5: Ναι.
4: Πάω Μύκονο! Και του λέει η μάνα του, μωρέ δεν έχεις βρακί να βάλεις, μωρέ δεν έχεις βρακί και πας στη Μύκονο. Μάνα! Εκεί πας χωρίς βρακί!
5: Ρώπαμε!
6: Ο Βραζιλιάνος πέθανε επειδή αυνανίστηκε 42 φορές σε μία μέρα.
7: Ποιες φορές τον άνθρωπο.
6: Φοβερό δεν είναι, φίλε, το διάβασες κι εσύ.
7: Ναι, πήγε με το χαμόγελο.
6: Άρα παιδιά, το νου σας, εκεί, για εσάς τους δικούς μου μιλάω. 41 είναι το όριο, Τι, Γρηγόρη, πήρα πτυχίο, μου λέει, πήρα πτυχίο. Α, του λέω, συγχαρητήρια. Λοιπόν, φίλο, ξεκινάμε με φρέντο.
7: Έτσι.
6: Και μετά θα σου μάθω πώς γίνουν τα ζεστά.
3: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: AutoVision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η AutoVision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση AutoVision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
5: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Ταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
8: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
9: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70 ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
10: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
11: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
10: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
11: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
10: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
11: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
10: Αλήθεια!
11: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, L'Oréal και Kérastase.
10: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
11: Για την κόρη σου.
10: Ποια κόρη, καλέ, εγώ θα πάω.
11: Γράφε 2831-030-250.
10: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
11: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
10: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά.
11: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
10: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
11: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
0: Αλφα στους 104,7.

0: Alpha FM.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
2: Non-stop
1: mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831 074 770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
5: 28310-24111.
4: Και www.mbs.com.gr.
5: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου,
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
7: τρεχάτε για να δείτε.
8: Παρασκευή 10 Ιουλίου, Θέατρο Εροφίλη, Φορτέζα.
9: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τεμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
10: Με τα μάτια σου.
9: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
10: Χριστέ μου, πώς θα ρέγω με τα μέτρα, δεν ανθούμε.
9: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Τεμπακίου.
11: Ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
12: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
11: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
12: Βεγγαλικά Χνάρις.
11: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
12: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
11: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
12: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
11: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
13: Τι νέα, πώς πάει?
14: Με άφησε.
13: Τι, γιατί, τι συνέβη?
14: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
13: Και τώρα?
14: Τώρα θα καλέσω την οδική.
15: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
16: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
17: AutoFit.
15: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
16: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
17: AutoFit.
15: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
16: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
18: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
19: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο

0: από το παλιό στο καινούργιο.
1: Άκου δυνατά.
2: Άκου μοναδικά.
0: Αλφα. Για να την ακούσεις. Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
3: Είμαι γεννημένος για σκηνοθέτης ραδιοφωνικής εκπομπής. Είναι το όνειρό μου να το κάνω αυτό. Το καταλαβαίνεις, πρέπει να ακούσεις λίγο.
4: Εσύ.
3: Η ζωή μου είναι να σκηνοθετήσω.
4: Εσύ μπορεί να κάνεις το σύμπαν.
3: Ωραία. Καλά, εσύ λέγεις.
4: Άσε με λίγο τώρα να σε πω κάτι.
5: Μιλάει ή δεν μιλάει ο σκηνοθέτης?
3: Θα με βοηθήσεις λίγο.
4: Συγγνώμη, κύριε σκηνοθέτη.
6: Παρακαλώ.
4: Ναι, καλημέρα. Κυρία Χαρά.
6: Ναι.
4: Μισό λεπτάκι, σας καλώ από το στούντιο ηχογραφήσεων Microphone να σας συνδέσω με τον κύριο Παπακοσταντίνου.
6: Τι είναι αυτό? Παιδιά, Microphone, τι είναι ρε Μαρία?
7: Ναι.
6: Παρακαλώ.
7: Γεια σας.
6: Γεια σας.
7: Ήθελα να σας κάνω μια έκπληξη.
6: Δεν σας άκουσα.
7: Έχω μιλήσει με τη φίλη σας, την αδερφή σας, τη Μαρία.
6: Ναι.
7: Και ήθελα να σας κάνω μια έκπληξη. Δυστυχώς τον Αύγουστο δεν κατάφερα να είμαι εκεί. Θα σας καλέσω το Πάσχα όμως που θα έρθω και να σας αποκαλυφθώ με ένα μικρό τραγουδάκι.
6: Α, ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: 40 χρόνια έφηβος κοντά μισό αιώνα. Το καλοκαίρι άσπριζα, μαύριζα το χειμώνα.
6: Σαν
7: τα χρόνια νόριμος ξεφτύλα στον Κιχώτης.
6: Ποιος είναι
7: καλά από το φρόνιμος, ωραίος και υπότης. Γεννήθηκα σε ένα χωριό τετάρτη μεσημέρι. Γιατρός δε με ξεπέταξε μαζί μιας μαμής στο χέρι.
6: Του είχα στείλει μέλη του καλοκαίρι.
7: Οι συγγενείς μαζεύτηκαν από νωρίς στο σπίτι. Πως είναι έτσι το παιδί και τι μεγάλη μύτη. Συγγνώμη που δεν κατάφερα να είμαι στο γάμο σου, αλλά ήθελα να σου ευχηθώ βίον ανθόσπαρτο.
6: Ευχαριστούμε.
3: Τι υπάρχει αυτό?
5: Έχεις την κατάσταση.
3: Εκεί που γελούσε με σόκαρε μετά.
4: Ρε σκηνοθέτη, τι έκανες, τι έμεινες έτσι?
7: Ευχαριστώ.
3: Τώρα λες μπλακίες.
5: Κάτω.
3: Ρε σκηνοθέτη. Πώς τη φάγαμε σε φίλε? Φελίνη,
8: άκουσα να σου πω.
3: Φίλε, έπρεπε να αλλάξει το πράγμα. Άκουσα να Αγγελόπουλος.
8: Φίλε, άκουσα να σου πω. Ευθυδιάστηκα. Άκουσε με λίγο.
4: Να ενημερώσω να πω κάτι στον κύριο Παπακοσταντίνου.
6: Τι να πω κι εγώ. Η αδερφή της σήμερα δεν θέλει να μιλήσει.
8: Και εγώ. Και ο σκηνοθέτης δεν έχει να πει κάτι αυτή τη στιγμή.
2: Αλφα FM 104,7.
0: 104,7.
2: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται. Αλφα FM
0: 104,7. 104,7.
9: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
8: Εγώ τώρα μιλάμε, εγώ έχω ζήσει μια εποχή που όταν λέγαμε φίλε σκληρά μέτρα.
3: Ναι.
8: Το μόνο που λέγαμε ήταν ο Παπαθεμέλης που ήθελε να κλείσει τα κλαμπ 4 η ώρα. Μην γελάτε. Αυτό ήταν το σκληρό μέτρο.
3: Αυτό ήταν ο ζυγός στο αρχένα μας.
8: Και τώρα μιλάτε για σκληρά μέτρα.
10: Παπαθεμέλη, Παπαθεμέλη, απόψε να σνάφεις το κορμί μου αμελή.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
11: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ,

0: 4 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
3: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάνας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
4: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
6: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
7: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
6: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
2: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
2: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
2: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
8: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
9: Αλφα στους 104,7. 104,7. Αλφα στους 104,7.

0: Γεια σας, μια παραγγελία θα ήθελα.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Ένα αποκριάτικο μενού. Απ' όλα.
1: Ποιο λέτε, κύριε?
0: Αυτό που μου στείλατε χθες. Που το τρως και σε πάει σερπαντίνα. Αν την κοπέλα σου που δεν ξέρει να μαγειρεύει, την κερατώνεις με μία που ξέρει να μαγειρεύει, δεν είναι κέρατο, είναι επιβίωση. Ματάκια μου.
2: Εμένα λες.
0: Κομμένο το μου. Ατάκια μου.
3: 104,7. 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και Όσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Water Filters. Βελούδας Κυριάκος.
1: Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος,
0: ο ηγέτης στο νερό.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Δύναμη,
6: εμπειρία,
5: γνώση,
6: εξειδίκευση.
5: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
6: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
5: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
6: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
5: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
6: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
7: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
8: Αλφα στους 104,7.
9: Άκου μουσική.
10: Άκου μουσική.
9: Νιώσε το ρυθμό.
10: Νιώσε το ρυθμό.
11: Άκου δυνατά.
12: Άκου μοναδικά.
10: Αλφα.
9: Εδώ. Τα ακούς όλα.
13: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
14: Να προχωρήσεις καρδιά μου σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
13: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
14: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
13: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
14: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
13: Γιώργος Σαμπάνης. Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο

άσυχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Άσυχα ένα λεπτό, να το ξανασκεφτώ, να

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
3: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
4: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
5: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
6: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τεμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τυμπακίου.
7: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
8: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
7: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
8: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
7: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
8: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
7: Αλήθεια!
8: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβιες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal και Kérastase.
7: Περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
8: Για την κόρη σου.
7: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
8: Γράφε. 2831-030-250.
7: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
8: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
7: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
8: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
7: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
8: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
5: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
5: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
5: προπονητική,
3: αισθητική,
5: διοίκηση,
3: μαγειρική,
5: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
5: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
5: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στο Μαθιουδάκη 98.
3: 28310-24111
5: και www.mbs.com.gr.
3: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
0: Αλφα στους 104,7.

0: ήταν πολλές και δυνατές και δεν αργήσαμε να μας χτυπήσουνε. Όμως το κράτησα, το τιμόνι στα δύσκολα δεν το άφησα. Για σένα μόνο, για σένα που αγάπησα, γιατί σε θάλασσα και μέσα σου να βάγισα.
1: Για

η μόνη που ξεχώρισε από τα πλήθη. Κι αν είσαι ψέμα, να γίνεις παραμύθι. Κι αν είσαι αλήθεια μου, αν μείνεις μες στα στήθια μου, για σένα θα γραφτούνε οι πιο ωραίοι μύθοι. Και πες στη βάρκα μου να φύγουμε για τάπειρο. Να ταξιδέψουμε χωρίς κουπιά και

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Ζητείτε, λέει, κύριος ευκατάστατος, με βελούδινο σώμα, άτριχος και όχι πολύ πρικισμένος. Ενεργητικός, ναι, και με προϋπηρεσία σε όλα. Μόνο σοβαρές προτάσεις και αβάδιστες.
2: Δεν ρωτήσω τώρα.
3: Καλημέρα.
1: Όπα, καλημέρα σας. Ονομάζομαι Παναγής Τζορτζάτο. Σας καλώ από Αθήνα.
3: Χρησιμοποιήσα άτριχο σε αυτό μόνο τέλος, τίποτα άλλο.
1: Έχω λίγο τρίχα, ρε παιδί μου, δεν είμαι και σπανώστερη.
3: Τι έχεις, αγόρι μου, στην τρίχα?
1: Έχω λίγο στα χέρια, έχω λίγο στο στήθος, έχω λίγο στα πόδια. Έχω...
3: Δεν μετράει, πες μου, πίσω έχεις.
1: Την πλάτη, λες.
3: Στην πλάτη.
1: Έχω λίγο όσο πρέπει, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Όταν λες όχι πολύ πρικισμένος, τι εννοείς?
3: Κοίταξε, εσύ.
1: Πες μου τι κατηγορίες έχεις για να σου πω να επιλέξω.
3: Είσαι φίφας, είσαι φίφα.
1: Τι να είμαι, τι να είμαι.
3: Όταν έπεσε ποδοσφαιράκι, έπεσε στο Pro Evolution το FIFA.
1: Το Pro έπεσα. Όταν λες ότι θέλεις προϋπηρεσία, έχω μια προϋπηρεσία.
3: Το πιο σημαντικό είναι αυτό.
1: Ναι, τι εννοείς?
3: Εσύ, αγόρι μου, πες μου, είσαι έμπειρος γενικά σε τέτοια θέματα?
1: Έχω μια εμπειρία.
3: Έχεις μια εμπειρία?
1: Ναι, έχω μια εμπειρία.
3: Φαντάζομαι έχεις πάει.
1: Όχι ακόμα.
3: Φυλακή έχεις κάνει?
1: Φυλακή να έχω κάνει, όχι, ναι, δεν έχω κάνει.
3: Κατά έμπειρος.
1: Ροξάνη σίγουρα σε λένε, Ροξάνη.
3: Ροξάνη είναι το βαθιστικό μου, ναι.
1: Για το άλλο πώς είναι?
3: Σιδηρόπουλος.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
4: 104,7. 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
0: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
4: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
5: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
6: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
7: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
8: Ρωμαίος.
9: Ιουλιέτα.
8: Από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό.
8: Μα σύγχρονο.
9: Που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
9: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας.
8: Χωρίς καμιά ντροπή.
9: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέα.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
8: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
9: Τρεχάτε για να δείτε.
10: Παρασκευή 10 Ιουλίου, Θέατρο Εροφίλη, Φορτέζα.
11: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
12: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
13: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
14: Τι νέα, πώς πάει?
15: Με άφησε.
14: Τι, γιατί, τι συνέβη?
15: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
14: Και τώρα?
15: Τώρα θα καλέσω την οδική.
16: Η λύση. Κουτεντάκι. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
17: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
18: AutoFit.
16: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
17: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
18: AutoFit.
16: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
17: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
19: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
20: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
21: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
20: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
21: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
20: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
22: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
23: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
22: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
24: Προσφορά. Πλυντήριο 9 κιλών Μόρις 399 και τηλεόραση 43 ίντσων μόνο 329.
22: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
23: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
22: Τα πάντα για τον επαγγελματία και την οικοκυρά. Δεχόμαστε και κάρτα αγρότη.
25: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
26: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
25: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
26: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
25: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.

0: Απογευματινό Σφαίρα 102,2.
1: Τώρα παίρνουμε για τη μικρή κάτι βιβλιαράκια τρισδιάστατα. Και τις πήραμε, ας πούμε, τα σκυλάκια, τα πουλάκια. Και προχθές πήραμε τους μονόκερους. Κοίτανε, πάμε στην πρώτη μονοκερίνα η Τζίνα. Η δεύτερη ήταν η Τζέσικα. Η τρίτη ήταν η τέτοια. Λέω τώρα οι μονόκεροι κορκόρα έχουν αρχίσει. Λέω τι γίνεται, μαλάκα. Σε λίγο λέω θα μπει Τζόνι Μπι και θα λέει υποδεχτείτε την Τζέσικα.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
2: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
4: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
6: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
0: Αλφα στους 104,7.
7: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα.

0: Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα, εδώ στο Σφαίρα 102.2, παιδιά, ζούμε μέσα σε ένα διαρκή θόρυβο. Είναι γεγονός. Πληροφορίες, ειδοποιήσεις, γνώμες, αλλά τελικά πόσο συχνά μένουμε μόνοι με τις δικές μας σκέψεις? Αυτό ακριβώς θίγει ο Χάρης Πολίτης στο βιβλίο Καθρέφτης. Ζούμε σε μια μόνιμη χορύπανση από ανούσιο περιεχόμενο. Η υπερπληροφόρηση δεν είναι γνώση. Αν δεν αποσύρεις εσύ τον εαυτό σου από το θόρυβο, δεν θα έχεις ποτέ πραγματική σκέψη. Το βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη παρουσιάζει την αλήθεια χωρίς φίλτρα. Έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Από τις εκδόσεις Διόπτρα. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Σφαίρα. Έβγαλαν παγωτό με γεύση πρόβατο. Και πώς το ονόμασαν?
2: Πώς το ονόμασαν?
1: Σορμπέ.
3: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
13: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
12: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
13: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
12: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Τέρμασοφτ με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
14: Σεπτόνα Τέρμασοφτ. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
15: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
16: Time out για Θράκων.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
18: Μυρολογήτρα, της Καμίλα Λάκμπεργκ, από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μία μαθήτρια εξαφανίζεται. Η Φιελμπάκα παγώνει. Για τον Πάτρικ και την Ερίκα, η υπόθεση γίνεται επικίνδυνα προσωπική. Το 12ο βιβλίο της best-seller σειράς Φιελμπάκα, με το πιο διάσημο ζευγάρι της αστυνομικής λογοτεχνίας. Τα βιβλία του μυστηρίου, από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
19: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
20: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
21: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: αναζητήσαμε απλώς έναν καλύτερο καφέ. Προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε έναν καφέ που να προσφέρει περισσότερα. Έτσι δημιουργήθηκε το νέο High Roast Blend της Mikkel Coffee Company. Ένα premium blend με ισορροπημένη γεύση, αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας και αυστηρών ποιοτικών ελέγχων. Πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την ποιότητα και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, συμβάλλει σε μια εμπειρία κατανάλωσης που συνδυάζει απόλαυση, υγεία και ευεξία. Γιατί κάθε γουλιά μπορεί να σημαίνει περισσότερα.
21: Τζοχάνα, για λέει.

0: φύγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού, με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
4: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
3: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
5: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Σφαίρα 102.2, επιστρέψαμε και σας έχω και σούπερ διαγωνισμό. Παιδιά, κερδίστε τα νέα φρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Derma Soft, τα οποία έχω να σας πω αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Με εξειδικευμένη σύνθεση που φροντίζει απαλά την επιδερμίδα και μοναδικά αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις. Μετατρέπουν το καθημερινό μας μπάνιο σε μια ξεχωριστή εμπειρία περιποίησης. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση. Λοιπόν, αν θες εσύ να είσαι ο τυχερός ή τυχερή που θα κερδίσει προϊόντα σε πτώνα Dermasoft, στείλε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-61-01-022 γράφοντας τη λέξη σε πτώνα, άφησε κενό και το ονοματεπώνυμό σου. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται η Κέτι Γαρμπή, υποσυνείδητο.

0: Τι ωραίο τραγούδι, βουτιά στο παρελθόν με τον Νίνο. Ακόμα σε ζητώ εδώ στο Σφαίρα 102. Κάπου σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιοργαντάς. Δεν φεύγει κανείς. Ελίνα Παπέλα, Νικόλας Ράπτης σε λίγο κοντά μας. Απογευματινό Σφαίρα. Ό,τι και να κάνετε στη συνέχεια να το κάνετε, να περάσετε τέλεια. Φίλα για άπειρα. Μουά.
1: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Μπαίνει ένα παγάκι σε ένα μπαρ.
3: Ένα παγάκι σε ένα μπαρ.
2: Λέει ένα ουίσκι παρακαλώ. Λέει πάγο. Γιώργο.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
10: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
11: Πάμε δυνατά και σταθερά.
10: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι.
14: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
15: Η ώρα είναι 5.
16: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
17: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Café σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Base Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθινο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής. Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
3: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
17: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
3: Δεκαλικά Χνάρης.
17: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
3: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
17: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
3: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χονδρική λιανική.
17: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
7: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή?
18: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
7: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
18: Ψυχολογία,
7: παιδαγωγικά,
18: τουρισμός,
7: προπονητική,
18: αισθητική,
7: διοίκηση,
18: μαγειρική,
7: πλήρωμα ασθενοφόρου
18: και πολλά ακόμα.
7: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
18: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
18: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
7: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
18: 28 310 24 111.
7: Και www.mbs.com.gr.
18: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
7: και εσύ αυτό που αγαπάς.
19: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτη Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
20: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-8722-338 και 698-725-2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
21: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
22: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
21: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Φρούριο Φορτέτσα.
22: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
21: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
22: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
21: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Καλώς τους καλώς τους. Απογευματινό σφαίρα 102.2. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Είμαι η Ελίνα Παπίλα, θα κάνουμε ωραία παρέα. Σας καλωσορίζω στον σφαίρα 102.2. Μια καλοκαιρινή μπόρα ζήσαμε. Βγήκαν οι ομπρέλες ξανά. Υποχώρησε όμως τώρα. Ήταν πάρα πολύ έντονο, η αλήθεια είναι. Αλλά εγώ το είχα πει από χθες. Να, μια εκπομπή πολύ αξιόπιστη στο θέμα του καιρού. Γιατί στα υπόλοιπα. Θα είμαστε εδώ. Θα περάσουμε ωραία. Θα ακούσουμε μουσικές ωραίες. Θα πούμε τα νέα μας. Θα βγείτε στον αέρα. Θα παίξουμε. Θα τραγουδήσουμε. Θα γελάσουμε. Θα συζητήσουμε. 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένω. 211-700-7931. Αγχώνεστε καθόλου. Ο καιρός, η βροχή είναι αυτή που ζήσαμε και δεν θα είναι άλλη, διότι αύριο έχουμε 32 με 33 και ηλιοφάνεια, λίγα συννεφάκια. Σαββατοκύριακο θα ξαμολυθούμε όλοι στις παραλίες. Εύχομαι να είσαστε καλά, να έχετε μια όμορφη Πέμπτη. Είναι απόγευμα Πέμπτης, 9 Ιουλίου 2026. Χρόνια πολλά στο Παγκράτιο και στην Παγκρατία που γιορτάζουν σήμερα. Είναι του Παγκρατίου Ιερομάρτυρος, από το Παν και Κράτος. Ο Πανίσχυρος είναι ο Παγκράτιος. Χρόνια σου πολλά. Χρόνια πολλά και σε εσένα που είστε γενέθλιά σου. Χρόνια πολλά και σε εσένα που κάτι άλλο μπορεί να γιορτάζει σήμερα. Με τι να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε με ένα ωραίο τραγούδι από Έλληνα Παπαρίζου, από το παρελθόν. Να ξεκινήσουμε, για άνοιξε μου λίγο καρτέλα Έλληνα Παπαρίζου, και να ξεκινήσουμε με ένα τζιγολό, ζιγκολό, δεν το να το πω καλά, ζιγκολό από Έλληνα Παπαρίζου, αμέσως τώρα στον σφαίρα 102.2, γιατί μπορεί να έβρεξε, μπορεί να έχει ακόμα λίγο νερό, αλλά παρόλα αυτά είναι καλοκαίρι, Ιούλιος, πιο καρδιά καλοκαιριού δεν έχεις. 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένω.

0: γίνεται.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2 Ρή Ελληνίδου. Εξηγήστε μου εδώ παρέα μέχρι τις 8 και πάμε σε άλλα νέα.
2: Σε άλλα νέα.
1: Καταρχάς θέλω να σας πω ότι διαβάζω τώρα εδώ στο πρώτο θέμα ότι έγινε αναγκαστική προσγείωση F-16 στο αεροδρόμιο της Ακίνθου. Έχει κλείσει και ο διάδρομος. Γιατί παρουσίασε μηχανική βλάβη. Υπάρχει και βίντεο που μπορείτε να το δείτε. Είναι σοκαριστικό το τι θα μπορούσε να έχει συμβεί. Δόξα τω Θεώ είναι καλά ο άνθρωπος. Υποδειγματική κρίθηκε από την πολεμική αεροπορία η αντίδραση του χειριστή πιλότου του F-16, ο οποίος μετά από μηχανική βλάβη παρουσίασε το αεροσκάφος. Προκλήθηκε και φωτιά στη συνέχεια. Ακολούθησε κατά γράμμα και με απόλυτη επιτυχία όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Άιβησε τις δεξαμενές καυσίμων. Προσγείωσε το αεροσκάφος διασώζοντάς το χωρίς να χρησιμοποιήσει τις ρόδες. Και η αντίθεση του θεωρήθηκε άψογη. Τις επόμενες μέρες θα τον συναντήσει ο Νίκος Δένδιας. Αυτό για την πόρα την καλοκαιρινή σας είπα. Επίσης, είναι μια ιδιαίτερη μέρα σήμερα, ειδικά για εκείνους που άκουγαν πάρα πολύ έτσι pop-rock μουσική και ειδικά την χαρακτηριστική βραχνή φωνή της Bonnie Tyler, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Θα κλείσω The Heart από αυτό το τραγούδι που έγινε πάρα πολύ γνωστό σε όλο τον κόσμο. Holding out for a hero, it's a heart, heart attack και όλα αυτά. Η οικογένειά της χαρακτήρισε απρόσμενο το θάνατό της, παρότι νοσηλευόταν σε δύσκολη κατάσταση. Κάποια στιγμή, τον Ιούνιο, θυμάμαι, είχαμε διαβάσει ένα θέμα όπου είχε ξυπνήσει από το τεχνητό κόμμα η Bonnie Tyler. Παρέμεινε σοβαρή η κατάσταση υγείας της, σήμερα όμως έφυγε από τη ζωή. Και η αλήθεια είναι ότι είναι 75 ετών, μικρή θα έλεγα σε ηλικία. Έγινε πασίγνωση με αυτό το τραγούδι που ακούμε. Στο νοσοκομείο της Πορτογαλίας έφυγε και απροσδόκητο χαρακτηρίζει το θάνατό της οικογένειας Βρετανίδας μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσαν. Λοιπόν, τώρα κατά τα άλλα θέλω να σας πω ότι πάρα πολλά πράγματα έχω και σήμερα για εσάς στον Σφαίρα 102.2, όπως για παράδειγμα έχω και πακέτο Pizza Fan, πακέτο Combo και το Water Fan Water Park, όμως έχω και το δώρο από τον Νίκο Οικονομόπουλο, που θυμάστε που λέγαμε χθες και τον Νίκο Οικονομόπουλο που στη συναυλία έτσι είχε κάποια νεύρα. Διάβασα διάφορα σχόλια για αυτό που λέγαμε χθες, που πέταξε τα μικρόφωνα και αυτά, και λένε όσοι παραβρέθηκαν στη συναυλία ότι το έκανε αστειευόμενος. Αυτό που έχει γίνει χαμός και γράφουν και κυκλοφορεί το βιντεάκι στο TikTok και στα social και τον κράζουν οι διάφοροι, ότι το έκανε για πλάκα. Γιατί ήταν το τελευταίο τραγούδι, έτσι έκλεινε η συναυλία και ήθελε να τραγουδήσει, λέει, χωρίς ακουστικό. Δηλαδή ήταν λίγο αστειευόμενος απέναντι στους μουσικούς, στους ηχολήπτες και σε όλα αυτά. Λοιπόν, σε λίγο έχουμε διαγωνισμό για Νίκο Οικονομόπουλο μέσα από τον Σφαίρα 102.2 και το Instagram, το λογαριασμό στο Instagram. Πάμε να συνεχίσουμε με Άννα Βίση αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 και Αιγαίο.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
7: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και ως Κιδήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

0: παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
4: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
5: Με τα μάτια σου.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
6: Χριστέ μου, πώς θα ρέγω με τα μέτρα, δεν ανθούμε.
4: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου.
7: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα, απαιτηστικά.

Είναι ο Θοδωρής Φέρης στον Σφαίρα 102.2 και το ΙΠΕΣ απόγευμα 5η 9 Ιουλίου. Σας έλεγα νωρίτερα στην ενότητα σε άλλα νέα για τον θάνατο της Bonnie Tyler και όση ώρα έπαιζε το break διάβασα διάφορα πράγματα και έπεσε το μάτι μου πάνω σε ένα άρθρο του BBC για το πώς γράφτηκε το Total Eclipse of the Heart που ακούσαμε και που ουσιαστικά έγινε γνωστή η Bonnie Tyler όλα αυτά τα χρόνια. Ένα τραγούδι το οποίο ήταν να μην το τραγουδήσει εκείνη και γενικά ήταν να μην είναι εκείνη στη δική της ισχογραφία του τραγούδι αυτό. Μισό λεπτάκι τώρα να το φτιάξω, να το βρω. Λοιπόν, ήταν κανονικά αυτό το τραγούδι να δοθεί στον Meatloaf. Θυμάστε το, πώς έλεγα το τραγούδι, αχ όχι το I would do anything for love. Ναι. Και δεν της έδιναν ιδιαίτερη σημασία τότε της Bonnie Tyler και έλεγαν ρε παιδί μου ότι δεν είναι για να γίνει να κάνει καριέρα και μήπως δεν είναι η φωνή της και όλα αυτά. Και τελικά εκείνη άκουσε αυτό το τραγούδι και της άρεσε πάρα πολύ αυτός ο καλλιτέχνης και έψαχνε να βρει ποιος του γράφει τα τραγούδια και ζητούσε απεγνωσμένα ραντεβού με τον στιγουργό συνθέτη τον τραγουδιστή Meatloaf. Είχε τραγουδήσει εκείνο στο Bat Out of Hell και τελικά έκανε το ραντεβού. Jim Steinman λέγεται ο άνθρωπος που έγραφε τα τραγούδια και εκείνος ήταν επιφυλακτικός. Τελικά λέει έχω ένα τραγούδι το οποίο δεν το έχω γράψει για σένα, το έχω γράψει για άλλη περίπτωση. Τη το δίνει, αλλά δεν συνηθίζω, λέει, γιατί άκουσε ένα demo με τη φωνή της. Έτσι δέχτηκε να κάνει το ραντεβού μαζί της. Του έστειλαν demo με τη φωνή της Bonnie Tyler. Τρελάθηκε αυτός. Θύμισε, λέει, είχαν ακούσει τόσο παθιασμένη φωνή από την εποχή της Janis Joplin, είχε πει τότε ο Steinman για την Bonnie Tyler. Και ήταν σαν να είχε μια φωνή, λοιπόν, σαν να έσπρωχνε το πιάνο μέσα στο πάτωμα. Τόσο πολύ από την ένταση. Της έδωσε λοιπόν αυτό το τραγούδι και επειδή ο Meatloaf τότε είχε θέματα με τη φωνή του, δεν το είπε αυτό το τραγούδι και το είπε η Bonnie Tyler. Και έτσι, παιδιά, έφτασε να κάνει αυτή την καριέρα και να πει αυτές τις κομματάρες και να γίνει μια παγκόσμια στάρ. Λοιπόν, αυτά διάβαζα όση ώρα εμείς ακούγαμε μουσικές εδώ στον Σφαίρα 102.2. 693-610-102.2 στο Viber. Σας περιμένω όπως καθημερινά. Έτσι και σήμερα έχουμε τον διαγωνισμό από τα Mac Stores για τη Sun Pro Sanida Sap. Μην ασχολείστε καθόλου με τον καιρό. Μην βλέπετε τη συννεφιά, τις μπόρες, τις βροχές και αυτά καθόλου. Είναι Ιούλιος, έρχεται ένα Σαββατοκύριακο που θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν θα έχει αέρα, θα έχει ήλιο, θα έχει θάλασσα, θα έχει βουτιές, θα έχει ηλιοθεραπεία και θα έχει και Sun Pro Sanida Sap από τα Mac Stores. Βεβαίως, αν είσαι σε αυτή την κατηγορία και θέλεις να πας στη θάλασσα Σαββατοκύριακο, πρέπει να περάσεις οπωσδήποτε από τα Mac Stores ή να μπεις maxstores.gr online και να έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις. Από ομπρέλες, τέντες και εξαπλώστρες μέχρι βατραχοπέδιλα, μάσκες, φουσκωτάκια, ψυγεία και πετσέτες και τα πάντα. Και σε συνεργασία λοιπόν με τα Mac Stores, ο Σφαίρα 102.2 σας δίνει μια Sun Pro Sanida Sap αξίας 249 ευρώ και 99 λεπτών από τα Mac Stores. Στέλνετε τώρα μηνύματα στο Viber του Σφαίρα. Γράφετε Mac Stores κενό και ονοματεπώνυμο στο 693-610-1022. Αύριο Παρασκευή και την άλλη Παρασκευή κληρώνουμε τη σανίδα. Να δούμε ποιος θα παραλάβει τη σανίδα αυτή από τα υπέροχα καταπληκτικά Mac Stores. Να ακούσουμε ένα τραγούδι. Α, του Βαλάντη. Αυτό, για ανέβασέ το. Τι ωραίο τραγούδι. Ακροβατώ στον Σφαίρα 102.2 αμέσως τώρα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Θέλω να σας πω ένα περιστατικό που συνέβη με το ανιψάκι, με το μικρό. Με τα παιδιά, ρε φίλε, ποτέ δεν ξέρεις τι να περιμένεις, ας πούμε. Πήγαμε σε ένα εκπέρα, έτσι, μαγαζάκι εκεί πέρα να σου ψώνισα κάτι, πήρα εγώ κάτι, ένα πράγμα. Φεύγουμε, μπαίνουμε μέσα στα μάξι και τσακ, χωρίς να καταλάβω, μου βγάζει μια μπάρα σοκολάτα. Του λέω, τι είναι αυτό που έκανες, του λέω. Τζούρνεψε.
2: Τι τζούρνεψε.
1: Λέω, αυτό δεν μπορεί να περάσει έτσι.
3: Ναι, βέβαια, τι καλά έκανες και του το είπες.
1: Όχι, σοβαρά τώρα. Λέω, δεν γίνεται να περάσει έτσι. Του λέω, θα ξαναγυρίσουμε πίσω. Του λέω, όπως είμαστε, κάνω στροφή, ξαναμπαίνω, πάω στο πάρκινγκ στο μολ. Κατεβαίνουμε, παίρνω το ζεστή, ανεβαίνουμε πάνω. Του δείχνω ένα κοσματοπολείο. Του λέω, κοίταξε να δεις, στη βάση κολλάει το σίδερο.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Παρέα στο Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία, πιο καλοκαιρινή από ποτέ, με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, η παρέα πηγαίνει δίπλα στη θάλασσα, με φόντο το ηλιοβασίλεμα και καλεσμένη τη Ρία Ελληνίδου.
5: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει, στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
4: Με την υποστήριξη της Vista.

0: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2
1: και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
7: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
8: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούργιο αυτοκίνητο?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούργιο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
11: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
12: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
11: Και όταν φεύγεις.
12: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
13: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
14: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
15: Οπα, τι κάνεις εκεί?
16: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
15: Ευκολία σου λέω.
16: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
15: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
16: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
17: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
18: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασε σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
19: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
20: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
19: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
21: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσου με BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
0: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα. Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
22: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
23: Ιδέα.
24: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
23: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
24: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
23: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
24: Αισθάνεσαι σπίτι.
23: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
25: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Τι νέα, πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση.
6: Κουτεντάκης.
5: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.

0: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
1: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
2: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
1: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
2: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
1: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
2: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
1: Αλήθεια!
2: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, κεραστάς.
1: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
2: Για την κόρη σου.
1: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
2: Γράφε 2831-030-250.
1: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
2: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
1: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
2: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
1: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
2: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
3: Έμεινε ένας.
4: Ναι, εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
4: Λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
6: Δύναμη,
7: εμπειρία,
6: γνώση,
7: εξειδίκευση.
6: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
7: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
6: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
7: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
6: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831 050 383 και 6974 901 553.
7: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
8: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
9: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
10: Αλφα στους 104,7.
11: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
10: Αλφα στους 104,7.
12: Άκου δυνατά.
11: Άκου μοναδικά.

0: ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Είσαι εδώ από το Μιχάλη Χατζηγιάννη στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας και πολλά πολλά φιλιά όπου και να είστε σήμερα που είναι Πέμπτη. Δεν ξέρω τι έχετε σκοπό να κάνετε Σαββατοκύριακο. Αν έχετε κανονίσει κάτι ή ό,τι ήθελε προκύψει που λένε. Θέλω να σας πω όμως ότι το Σάββατο έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο event από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στο Βάρκιζα Resort με την Σάιος. Ένα ξεχωριστό pop-up event, ένα εντυπωσιακό Σάιος Van θα βρίσκεται εκεί το Σάββατο 11 Ιουλίου. Θα ανακαλύψουμε όλα τα μυστικά για ultra glossy και λαμπερά μαλλιά. Θα γνωρίσουμε τη νέα σειρά και φυσικά θα μπούμε στο απόλυτο glow mood. Λοιπόν, Σάιος Intense Glaze. Τα λαμπερά μαλλιά δεν είναι πλέον μόνο υπόθεση κομμωτηρίου. Μπορούμε και στο σπίτι μας με την Σάιος, η οποία παρουσιάζει το νέο Σάιος Intense Glaze, η νέα σειρά περιποίησης, η οποία χαρίζει εκτυφλωτική λάμψη, προστασία από φθορές, ελέγχει το φριζάρισμα, όλα αυτά που θέλουμε δηλαδή, με ενισχυμένη φόρμουλα περιποίησης με Silicium Shine Complex. Λοιπόν, αυτό το Σάββατο λοιπόν σας περιμένουμε στο Βάρκιζα Resort, 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι, θέλω να πάμε στο διαγωνισμό για Νίκο Οικονομόπουλο. 20 χρόνια ο Νίκος Οικονομόπουλος βρίσκεται μπροστά μας, μπροστά στο μικρόφωνο, μάλλον και πιο πριν, αλλά που τον γνωρίζουμε έτσι πολύ και μας χαρίζει όλες αυτές τις κομματάρες. Έχουμε με τον Σφαίρα 102.2 αποκλειστικά για τους ακροατές, τους δικούς μας, εσάς δηλαδή. Έχουμε πολύ ωραίο διαγωνισμό στο Instagram του Σφαίρα 102.2. Μπαίνεις, δηλώνεις συμμετοχή για την πρώτη βινιλιακή κυκλοφορία στην καριέρα του Νίκου Οικονομόπουλου. Αν θέλεις λοιπόν να κερδίσεις και εσύ το συλλεκτικό αριθμημένο διπλό βινίλιο 11 με λίγα λόγια, μπαίνεις τώρα στο Instagram του Σφαίρα 102.2 και δηλώνεις συμμετοχή. Νίκος Οικονομόπουλος, 20 χρόνια στην ελληνική δισκογραφία.
1: Βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε

0: Μαρία και το Σπάστετα στον Σφαίρα 102.2. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 8. Σας έλεγα χθες για την ναυαγοσώστρια που έσωσε 7 λουόμενους, μεταξύ των οποίων 2 παιδάκια, 2 αδερφάκια, μικρούλια. Και μου αρέσει πάρα πολύ να λέω στον αέρα, γιατί ακούμε όλα τα στενάχωρα και όλα τα νέα τα οποία μας δημιουργούν έτσι πάρα πολύ αναστεναγμό και μας θλίβουν και μας χαλάνε όλη την ενέργεια και τη διάθεση και τις μέρες, γιατί όντως συμβαίνουν πάρα πολύ άσχημα πράγματα, αλλά όμως μου αρέσει να μοιράζομαι μαζί σας ό,τι διαβάζω και το θεωρώ καλό νέο, που λέω πραγματικά μπράβο, δηλαδή πάλι καλά. Διαβάζω λοιπόν για ένα περιστατικό το οποίο έγινε στην Αριδαία πριν από λίγες μέρες, όπου μία 16χρονη υπέστη καρδιακή ανακοπή μέσα στο σπίτι της και την έσωσε η οικογένειά της και συγκεκριμένα η μαμά της με κάρπα. Δεν είναι φοβερό? Δεν είναι φοβερό? Η μαμά της είχε εκπαιδευτεί στις πρώτες βοήθειες και στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση κάρπα. Και τι έγινε? Κοιμόταν το κορίτσι το βράδυ μαζί με την αδελφή της και η αδελφή της κάτι συνειδητοποίησε ότι μέσα στον ύπνο της ακούει την αδελφή της να αναπνέει βαριά.
1: 104,7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
4: 28 310 24 111.
3: Και www.mbs.com.gr.
4: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
3: και εσύ αυτό που αγαπάς.
5: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
6: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
7: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
7: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
7: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
8: Ρωμαίος,
9: Ιουλιέτα,
8: από του Μποστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: μα σύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
9: Ρωμαίος Σακελαρίου,
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας,
8: χωρίς καμιά ντροπή,
9: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
8: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
9: τρεχάτε για να δείτε.
10: Παρασκευή 10 Ιουλίου, Θέατρο Εροφίλη, Φορτέζα.
11: Filters. Βελούδας Κυριάκος.
12: Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος,
11: ο ηγέτης στο νερό.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Και σε σκεφτόμουν, ε.
15: Γιατί?
14: Λέω πάλι καλά που δεν είναι εδώ να μου τη φάει.
16: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10.
17: Πρωινό σφαίρα.
18: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
19: Καλά, πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
20: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
19: Τώρα.
20: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
21: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Σφαίρα 102.2.
23: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
24: Κύριε Αντών,
23: ναι.
24: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
23: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
25: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
26: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
27: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
28: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
29: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
30: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
31: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρος στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690 695 1670. SteamWash.gr.
32: Τζοχάνα, για λέει.

0: Πήγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
2: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
3: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
8: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
9: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
10: Λυσιστράτη είσαι.
9: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
11: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: 21 και 22 Αυγούστου.
11: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
9: Και όχι μόνο.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Σφαίρα Viber 6936 10102.

0: έχω λίγο το λογαριασμό. Τραγουδά Κατερίνα Λιόλιου στον Σφαίρα 102.2. Γεια σου Σταυρούλα, πολλά φιλιά στη Βανέσα, στη Δήμητρα, στη Σοφία. Γεια σου Στεφανία, πολλά φιλιά στη Φλόρα, στον Γιώργο. Η Κωνσταντίνα είναι εδώ, η Αριστεία, η Γαλήνη, η Τούλα. Πολλά φιλιά και στο Μιχάλη για το ωραίο μήνυμα που μου έστειλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη μου. Τα ίδια λέω και εγώ σε όλου. Όπω ακριβώ τα λε και εσύ. Λοιπόν, πριν παίξουμε, παίζω τραγουδί για πακέτο κόπο Pizza Fan αλλά και Water Fan Water Park, θέλω να σα μιλήσω για την Novibet. Η οποία Novibet, είπε κανείς premium εμπειρία στο παγκόσμιο, γιατί το Novibet by Novibet σου δίνει μια premium πίτσα από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν και μπορείς να απολαύσεις το παγκόσμιο όπως ακριβώς του αξίζει, με την πίτσα μπροστά σου από Pizza Fan. Ολοκλήρωσε λοιπόν την εγγραφή σου στην Novibet και μπες στο Noviverse για να πάρεις την προσφορά novibet.gr. Λοιπόν, τι έχω στα χέρια μου? Έχω καταρχάς ένα οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για το Water Fan Water Park. Πάρα πολύ ελληνική. Τα παιδιά τρελαίνονται, ειδικά στις νεροτσουλίθες και σε αυτά. Οι μεγάλοι πεθαίνουν με τις ξαπλώστες, τις κρυστάλλινες πισίνες, τα κοκτέιλ, το φαγητό, τον καφέ. Πολύ ωραία στο Water Fun Water Park. Μπορείτε να πάτε να περάσετε πάρα πολύ ωραία και να μας σκέφτεστε, τον Σφαίρα 102.2 δηλαδή. Και έχω και ένα πακέτο κόμπο Pizza Fan από την Pizza Fan με μία πίτσα 10 τεμαχίων, Bianca, Premium Bianca, ζύμη αλφόρνο λεπτή crispy, crispy, ένα μπέργκερ, μία μακαρονάδα. Όλα αυτά σε ένα πακέτο για εσένα που θα κερδίσεις. Όλα αυτά είναι ένα πακέτο από την Pizza Fan. Οπότε, μισό λεπτό να ανοίξω τις γραμμές. Μόλις εις άνοιξα. 2-11-779-31. Τηλεφωνήστε, βγείτε αέρα. Ακούτε λίγο την εισαγωγή από την Έρη και μας λέτε ποιο τραγούδι ψάχνουμε. Θέλουμε τίτλο τραγουδιού. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας. Πώς σε λένε?
1: Άννα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Πού είσαι?
1: Τώρα είμαι στο δρόμο. Γυρνάμε από Αυλίδα στο σπίτι.
0: Αυλίδα, τι έκανες?
1: Έχω σπίτι εκεί.
0: Α, και κάνε διημεράκι, τριμεράκι, μεσοβδόματο.
1: Βασικά πήγα να μαζέψω λίγο την κατάσταση γιατί θα αρχίσουν οι φιλοξενίες με τα μικρά που δεν έρχονται διαφορετικά. Οπότε πήγα.
0: Πρέπει να είναι λαμπίκο το σπίτι δηλαδή για να έρθουνε, τι λες?
1: Είναι, ναι, καινούργιες μέθοδοι.
0: Ναι, βέβαια. Και εσύ καλομαθημένα τα έχεις σαν και εμένα. Που μου λέει η μάνα μου σήμερα, καλομαθημένο τον έχεις το γιο σου. Τι να σου πω. Τι να σου πω, τι είσαι άδικο? Λοιπόν, Άννα μου, πάμε να παίξουμε. 1, 2, 3 και... Δύσκολο. Περίμενε, άλλη μία.
1: Ναι, άλλη μία. Παίζει να...
0: Τι?
1: Παίζει να είναι της... Πώς τη λένε, η άσπα. Ποια?
0: Σπα, δεν το έκανε σαζάμ, φαντάζομαι.
1: Όχι.
0: Αυτό είναι, αλλά θα το βρεις και άνθρωπος, Άννα.
1: Και εγώ πολύ ενθουσιαστικά το
0: πάνω. Ναι, ωραία. Λοιπόν, στείλε μηνύματα στο Viber, μια χαρά. Στείλε μηνύματα στο Viber τα στοιχεία σου.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, να περάσεις ωραία.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια. Εντάξει, υπάρχουν και αυτή την περίπτωση που μπορεί να βρει ένα τραγούδι που θα το βρει και ένα άλλο. Λοιπόν, 2-11-700-79-31. Τηλεφωνήστε να μας πείτε ποιο τραγούδι ψάχνουμε, διότι δίνουμε Water Fun Water Park. Δώσαμε το πακέτο κόμπο Pizza Fun και τώρα πάμε για ένα οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων από το Water Fun Water Park. Για να δείτε τι συμβαίνει εκεί, μπείτε και waterfun.gr. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
2: Γεια σας, Άρτεμις.
0: Άρτεμις, από πού τηλεφωνείς?
2: Από Ζωγράφου.
0: Ζωγράφου. 1, 2, 3 και... Αχ, τι καταπληκτικό τραγούδι είναι αυτό. Το καταλαβες?
2: Όχι.
0: Άλλη μία.
2: Παπαρίζου.
0: Το τραγούδι θέλουμε.
2: Το τραγούδι, Αν είχε έρθει πιο νωρίς.
0: Όχι.
2: Αν με δεις
0: να κλαίω με το ράμο. Γεια σου Άρτεμις, φιλάκια, γεια. Παραλίγο όμως, είδες. Κομματάρα είναι αυτή. Όταν είχα γνωρίσει τον Αναστάσιο Ράμο ήταν όταν είχε βγει αυτό το τραγούδι και τον του είχα πει πόσο πολύ μου αρέσει, γιατί είχα τρελαθεί με το τραγούδι αυτό και μου είχε πει το είχε γράψει για τη γιαγιά του. Πάμε, 2-11-700-79-31, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
3: Κατερίνα.
0: Κατερινάκι μου. 1, 2, 3 και... Και εμένα κάτι μου θυμίζει, αλλά δεν... Άλλη μία.
3: Όχι.
0: Από τυπώματά μας. Και εμένα κάτι μου θύμισε, αλλά όταν ο Ιακωβίτης δεν το κατάλαβα κι εγώ. Γεια σου αγάπη μου, φιλάκια.
3: Γεια.
0: 2-11-700-79-31. Τηλεφωνήστε, βγείτε αέρα και διεκδικήστε ένα οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων από Water Fun Water Park. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
4: Είμαι η Ειρήνη.
0: Η Ειρήνη, από πού τηλεφωνείς?
4: Τώρα είμαι καθοδόν προς Κερατσίνη.
0: Κερατσίνη σπίτι?
4: Ναι, προς το σπίτι.
0: Ακούγεσαι λίγο κουρασμένη. Είμαι καλά, μην φαντάζεσαι ότι και εγώ είμαι ξεκούραστη. Δηλαδή,
4: από το πρωί. Καταλαβαίνω.
0: Και που δεν έχω πάει από το πρωί. Από τις 7.30 είμαι στο πόδι σήμερα. Παναγία μου, λέω.
4: Ωραία.
0: Αφού λέω να λιποθυμίσω το βράδυ. Κατά τις 11 κιλό να πάθει μια λιποθυμία και να ξυπνήσω αύριο.
4: Εντάξει, χαρούλα.
0: Λοιπόν, 1, 2, 3 και.
4: Όχι.
0: Περίμενε. Άλλη μία. Όχι.
4: Όχι, δυστυχώς. Γιατί
0: άμα. Αυτό. Όλα τα τραγούδια του Μάστορα ξεκινάνε δύσκολα.
4: Ναι.
0: Φιλάκια, γεια.
4: Θα περνάτε πέρα, ευχαριστώ.
0: Επίσης αγάπη μου, φιλάκια. Γλυκύτατη. 2-11-700-79-31. Ακόμα μία γραμμή για το Water Fun Water Park. Παρακαλώ.
5: Γεια.
0: Γεια. Εσύ ποια είσαι?
5: Δήμητρα.
0: Από πού τηλεφωνείς?
5: Από Κερατσίνη.
0: Είσαι και εσύ πολύ ξεκούραστη.
5: Όχι, δεν συζητάς καθόλου.
0: Τι ώρα ξύπνησες σήμερα?
5: 7 παρα 10.
0: Και τι έχεις κάνει από το πρωί?
5: Έχω πάει για δουλειά, έχω πάει το παιδί μου σχολείο. Έχω γυρίσει από τη δουλειά, πάω σε έναν γιατρό τώρα. Δεν έχω πάρει ακόμα το παιδί μου από τη γιαγιά του.
0: Όλα καλά, όλα καλά.
5: Ναι.
0: Λοιπόν, 1, 2, 3 και...
5: Αυτό είναι Βύση.
0: Ποιο?
5: Ποιο, περίμενε, το καινούριο. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, ρε παιδιά. Μπορώ να το ακούσω άλλη μία.
0: Βεβαίως.
5: Παιδιά, δεν θυμάμαι πώς λέγεται.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, μισό λεπτάκι. Μισό λεπτό. Είναι το καινούριο της Βύση. Καινούριο, τέλος πάντων. Πες ένα τίτλο.
5: Δεν μπορώ, κόλληξε.
0: Κολέκε.
5: Επανεξέλεξη τώρα, εντάξει, κατάλαβες.
0: Τι είναι, τι είναι.
5: Το είπα να κυκλοφόρησε.
0: Φιλάκια, να είσαι καλά. Φιλάκια. Πάμε για ακόμη μια γραμμή. Water Fun Water Park, νεροτσουλήτρες, πισίνες, κοκτέιλ, ξαπλώστρες. Στο 2-11-700-79-31. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας.
6: Γεια σου, Ελίνα.
0: Γεια, πώς σε λένε?
6: Δέσποινα από Ηλιούπολη.
0: Δέσποινα από Ηλιούπολη. Όλα καλά?
6: Μια χαρά.
0: Από το 1 μέχρι το 10 η μέρα σου τι βαθμό της βάζεις?
6: 8.
0: 8, είσαι μια χαρά. Είσαι πάρα πολύ καλά. Ή είσαι τοξότης αισιόδοξη.
6: Είμαι σκορπιός.
0: Είσαι σκορπιός.
6: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, είσαι στις καλές σου τότε, συγγνώμη.
6: Ναι, ναι.
0: Τότε, γιατί εγώ που έχω σκορπιό στο σπίτι, μία βάζουμε 8, μία βάζουμε 1. Δηλαδή, κατάλαβες, είναι λίγο.
6: Α, όχι, εντάξει, τόσο κάτω, όχι ακόμα.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμη?
6: Πάμε.
0: Είσαι τελευταία γραμμή για σήμερα. Διεκδικείς Water Fun Water Park, γυναικό εισιτήριο 4 ατόμων. Λοιπόν, 1, 2, 3 και.
6: Παιδί της νύχτας, Μαζονάκης.
0: Όντως! Μπράβο σου! Δεν το κατάλαβα. Εγώ θα πήγαινα στο Ρέμο.
6: Όλα τα βρήκα εκτός από τη Σάσπας που είπε η κοπέλα πριν.
0: Καλά, αυτό δεν το βρήκε κανένας. Μόνο η κοπέλα το βρήκε. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό.
6: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο. Μπράβο σου.
6: Ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλάκια.
6: Γεια σας.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Μία ακόμη ερώτηση, Παναγή. Πώς λέγεται το ψωμί που τρώνε οι αστυνομικοί?
2: Πολύ.
3: Πολύ σπορό!
0: Πρωινό Σφαίρα. 6-10.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
11: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

0: Chicken 4x500ml μόνο 5,31 και Μάμος μόνο 4,92. Γαλαξίας.
1: Μυρολογήτρα της Καμίλα Λάκμπεργκ από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μία μαθήτρια εξαφανίζεται. Η Φιελμπάκα παγώνει. Για τον Πάτρικ και την Ερίκα, η υπόθεση γίνεται επικίνδυνα προσωπική. Το 12ο βιβλίο της best-seller σειράς Φιελμπάκα με το πιο διάσημο ζευγάρι της αστυνομικής λογοτεχνίας. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Επωφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλή.
2: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
5: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Starenios, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου, δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων, 28 31 020 590.
4: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία: αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης, ψυχτικός ηλεκτρολόγος με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου, ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών, σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
2: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τεμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
7: Με τα μάτια σου.
2: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
8: Χριστέ μου, πώς θα ρέγω με τα μέτρα, δεν ανθούμε.
2: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Τεμπακίου.
9: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
10: Αν χαλάσει όμως...
9: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
11: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
12: Να προχωρήσεις, καρδιά μου.
0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
12: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
12: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
1: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
0: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
1: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
2: Αλφα στους 104,7.
3: Άκου μουσική.
4: Άκου μουσική.
3: Νιώσε το ρυθμό.
4: Νιώσε το ρυθμό.
5: Άκου δυνατά.
6: Άκου μοναδικά.
4: Αλφα.
3: Εδώ. Τα ακούς όλα.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
8: Πυροβολάει.
7: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Μίξ με όλα τα hits. Στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: απ' τα ζημιά σου.
1: Εκατόν 4 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
4: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος, εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
5: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
7: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
8: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
7: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
8: Δεκαλικά Χνάρης.
7: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
8: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
7: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
8: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
7: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
0: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
9: Αλφα στους 104,7.
10: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Μπέστε.
11: Θέλω να σας πω τι κάναμε χθες. Την είχαμε στημένη στο σερβιτόρο, παιδιά.
12: Πάτε και
11: την
12: είχαμε.
11: Πλησιάζει ο σερβιτόρος.
12: Ναι.
11: Τον περιμέναμε, έκανε και 5-10 λεπτά. Πλησιάζει ο σερβιτόρος και μας λέει: είσαστε έτοιμοι? Και λέμε εμείς: μάλιστα, καπετάνιε!
12: Παπα!
13: Πόψου γκαράκης, τετραγωνό παντελόνι!
14: Σφαίρα Μίξ, Πέτρος Καράς, in the

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάς.
2: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
3: Γράφε 2831-030-250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
3: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ιαφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
5: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
6: Πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι, γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση.
9: Κουτεντάκης.
8: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
11: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
12: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
11: Φυσικά, για πότε?
12: Το συντομότερο.
11: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
12: Μια χαρά.
11: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
12: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
11: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
13: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρικυκλα οχήματα.
10: αξιόπιστος έλεγχος κταίου και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Οτοβιζιών. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Οτοβιζιών, στο 2831075000 ή στο rethymno.otovision.gr.
13: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις Μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
14: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
15: Στην Κρήτη, η γη μας είναι πλούτος. Και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική, χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
16: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
17: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
16: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
17: Ψυχολογία,
16: παιδαγωγικά,
17: τουρισμός,
16: προπονητική,
17: αισθητική,
16: διοίκηση,
17: μαγειρική,
16: πλήρωμα ασθενοφόρου
17: και πολλά ακόμα.
16: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
17: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
16: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
17: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
16: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
17: 28 310 24 111.
16: Και www.mbs.com.gr.
17: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
16: και εσύ αυτό που αγαπάς.
18: Αλφα στους 104,7.
19: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.

0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix. Mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
3: Δύναμη,
4: εμπειρία,
3: γνώση,
4: εξειδίκευση.
3: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
4: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
3: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
4: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
3: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
4: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
5: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και ως Κηδήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
2: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
3: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
2: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Φρούριο Φορτέτσα.
3: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
3: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
2: Γιώργος Σαμπάνης. Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
1: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
2: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
3: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
2: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
3: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
2: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
3: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
4: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
5: Άκου δυνατά.
0: Άκου μοναδικά.
6: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
7: Χώρισε το να πάει στα διάλο, χώρισε το να. Είστε σίγουρος σύμβολος γάμου.
0: Αλφα FM
8: 104,7.
9: 104,7.
0: Συντονίστηκες.
10: Κόλλησες.
0: Κόλλησες.
11: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
12: Non-stop. Mix. Mix.
11: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
12: Non-stop.
11: Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
12: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ρωμαίο!
4: Ιουλιέτα!
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό!
3: Ασύγχρονο!
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
4: Ρωμαίο Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Παρασκευή 10 Ιουλίου. Θέατρο Εροφίλη. Φορτέζα. Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο EVITARA, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο EVITARA από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
6: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστα Σταρένιο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σα συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
0: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
7: Με τα μάτια σου.
0: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
8: Χριστέ μου, πώς τα ρέγω με τα μέτρα, δεν αγχούμε.
0: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου.
9: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831-0-74-770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ. Αλφα στους 104,7.
10: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
11: Ναι.
12: Τι γίνεται, είσαι καλά? Ο άντρας της Γιώτας δεν είσαι?
11: Ναι.
12: Τι γίνεται? Α, ο Φώτης. Τι γίνεται, Φώτη μου?
11: Καλά.
12: Τι γίνεται, πώς είσαι, αγόρι μου, καλά είσαι? Μια χαρά. Πέτειο έχετε σήμερα, 11 χρόνια, 22.
11: Δεν πιστεύω.
12: Γιατί δεν πιστεύεις?
11: Έλα, ράβρολοι, δεν παίζει.
13: Χρόνια πολλά! Πολλά! Σφαίρα 102,2.
12: Μα καταπληκτικό. Κλαίει.
11: Εντάξει, θα ακούμε κάθε μέρα και λέω τι θα πει για μένα. Θα κάνω μια πλάκα, λέω, θα πάω το
13: βιβλίο. Ότι με συγκινήσετε.
12: Θέλει να σου πει η Γιώτα ότι σε αγαπάει πολύ και ότι είσαι όλη της η ζωή.
11: Και εγώ την αγαπώ πάρα πολύ.
12: Άρα, Φώτη, συγκινήθηκε, ρε. Συγκινήθηκε ο Ρεφωτάρας.
14: Ρε Φωτάρα.
12: Γιατί δεν το περίμενε, ρε φίλε, είδες.
14: Μπράβο, ρε φίλε.
15: Μπράβο, ρε Φωτάρα.
14: Το κοριτσάκι σου αγαπάει, ρε.
12: Ρε εσύ, Φώτη.
11: Ευχαριστώ.
15: Ευχαριστώ, παιδιά.
12: Φώτη, πραγματικά για το καλό που σου κάναμε, αν θες να σου δώσουμε το λογαριασμό εδώ της εκπομπής.
14: Μας βάλεις
12: κάτι.
14: Όχι, το εμπρός του να φέρνα,
12: γράψε λίγο.
15: Κλαις ή γελάς.
12: Και κλαίει και γελάει μαζί το παιδί.
11: Ρε Φώτη.
15: Περίμενε, γελάς τώρα.
12: Ακούτε το σπίτι, έχει πάθει φάτς.
14: Άσε που κάνει κάτω. Σ' ακούω λίγο περίεργο,
12: Φώτη, μήπως κρατάς και ένα μπουκάλι ούζο?
14: Σταμάτα.
10: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
16: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
2: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
3: Γράφε 2831-030-250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
3: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: ΙΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
5: 28310-24111.
4: Και www.mbs.com.gr.
5: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
4: και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
8: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
9: Αλφα στους 104,7.
10: Αυτή τη νύχτα πες μου πώς θες να τη βγάλω, που καίω το τσιγάρο πάνω στα λόγια.

104,7. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
4: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό το Λεφαντάκι. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
5: Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
6: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
7: AutoVision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
8: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
7: Φυσικά, για πότε?
8: Το συντομότερο.
7: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
8: Μια χαρά.
7: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
8: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
7: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
9: Τώρα η AutoVision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση AutoVision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
10: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
11: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
12: Πού θα κάνω κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
13: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
12: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
13: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
12: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
14: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
15: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
16: Αλφα στους 104,7.
17: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
16: Αλφα στους 104,7.
18: Άκου δυνατά.
16: Άκου μοναδικά.
18: Αλφα.
19: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
20: Φιλέ.
21: Ναι, φιλέ.
20: Ξέρω γιατί υπήρχαν τόσες γυναίκες αρχαιολόγοι στην Αμφίπολη.
21: Γιατί?
20: Γιατί σε όλες τις γυναίκες θα αρέσει να σκαλίζει το παρελθόν.
21: Ρε φίλε, ξεκίνησα δίαιτα χθες.
20: Πάλι χθες?
21: Ναι, ρε φίλε, ξεκίνησα δίαιτα χθες. Και είναι φοβερό, ρε φίλε. Όταν κάνεις δίαιτα και το λιναρόσπορο που έχει μέσα το κεσέ από το γιαουρτάκι, ρε φίλε, τον κυνηγάς και σε φαίνεται νόστιμος. Δεν είναι φοβερό?
20: Και γυρίζεις και το κουτάλι γύρω γύρω. Όχι, το έθαψα. Κάπου εδώ μέσα είναι.
19: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
16: Αλφα FM
18: 104,7.
14: 104,7.
18: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
16: Αλφα FM
18: 104,7.
14: 104,7.
18: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
22: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
21: Έχετε βιβλία για το μυστικισμό? Βεβαίως. Πού είναι? Δεν σας λέω. Και να πω,
20: ναι,
21: το ξέρω, και να πω και κάτι πολύ σημαντικό, γιατί πολλοί κόσμος θα οδηγήσει να, και ίσως αυτό, να ξέρετε, 29 μούτζες συνιστούν. Μάθε να οδηγάς!
23: 1, 2, 3.
24: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τεμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
3: Με τα μάτια σου.
2: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
4: Χριστέ μου, πώς θα ρέγω με τα μέτρα, δεν ανθούμε.
2: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Τεμπακίου.
5: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
7: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
8: Αν χαλάσει όμως...
7: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
2: Αλφα στους 104,7. Αλφα FM.
9: Παίζουμε, παίζουμε.
10: Ασταμάτητα.
9: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.

0: Αλφα FM
1: 104,7 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
2: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε.
6: Παρασκευή 10 Ιουλίου, Θέατρο Εροφίλη, Φορτέζα.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
7: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και Όσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
1: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Αλφα στους 104,7.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Δεν σας διάβαζε η μάνα σας όταν ήσασταν μικρή?
5: Όχι ρε Παναγή.
4: Και πώς διαβάζατε?
5: Μόνοι μας.
4: Δεν διαβάζαμε. Α, δεν μ' άφηνε να πάω στο σχολείο μέχρι και στη Δευτέρα Λυκείου αν δεν της έλεγα την ιστορία που έξεγα να κατατά. Αλήθεια σας το λέω.
5: Και την έμαθες την ιστορία, σε έκανε μορφωμένο πολύ.
4: Όχι.
5: Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω. Δεν έχει μεταδοτικότητα μας.
4: Δεν έχει, όχι.
6: Τίποτα, φίλε.
4: Για κλείσε μου το λίο.
5: Το λίο,
4: Έλικα.
6: Πλάκα κάνεις τώρα. Έγινε αυτό το πράγμα τώρα εδώ στο πρωινό του Σφαίρα.
4: Εννοείται.
6: Πρέπει να έχει φάει
5: πολύ ξύλο και τα θυμάται.
4: Πάρα πολύ όμως.
5: Είμαι σίγουρος.
4: Πάρα πολύ.
5: Δεν διανοείστε. Αυτό το έλεγε ακόμη και άμα το ρωτήσει πώς σε λένε. Λίγο. Πώς σου ήρθε αυτό, ρε.
6: Χτύπησε πουθενά.
5: Πώς σου ήρθε αυτό.
6: Όχι. Πέφτει στις σκάλες και αρχίζει και λέει τέτοια. Θυμάται πάντα. Ό,τι είχε υποθεί στο σχολείο, φωτογραφική μνήμη και τα λέει. Τι είπε τώρα, ρε φίλε.
5: Είπε, φίλε, πολύ σημαντικό πράγμα. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να κλείσουμε και την εκπομπή τώρα εδώ.
6: Τι με έχετε για κανένα μόρφωτα, για κανένα στουρνάρι, για κανένα
5: σταραμπόδι.
6: Όχι, για κανένα
5: βλαμμένο. Όχι, ρε, όχι, ρε, όχι. Τρελόζε.
6: Με πτυχίο από αγγλικό πανεπιστήμιο.
5: Που δεν ξέρει αγγλικά.
6: Άλλο.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: AutoVision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η AutoVision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση AutoVision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
5: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Starenios, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 2831-020-590.
0: Αλφα στους 104,7.
7: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
8: Έχει ένα μαγικό πράγμα ο Παναγιώτης στο σπίτι του.
9: Τι?
8: Η τουαλέτα του.
9: Ναι.
8: Είναι κατασκευασμένη πάρα πολύ ψηλά. Με αποτέλεσμα εγώ δεν φτάνω, δεν ακουμπάνε τα πόδια.
9: Και τα πόδια του είναι στον αέρα.
10: Όχι, έχω πάρει σκαμνάκι σου λέει.
9: Είναι το γνωστό, χέσε ψηλά και γνάντε.
0: Αλφα FM
11: 104,7.
12: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
13: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τεμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
4: Με τα μάτια σου.
3: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
5: Χριστέ μου, πώς θα ρέγω με τα μέτρα, δεν ανθούμε.
3: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Τεμπακίου.
6: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Ταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
1: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Πέτρος Καράς in the mix.
1: Φεύγω, σε κλείνω. Αν θες να μείνω, γίνε αγάπη.

0: 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Άκου δυνατά, άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
4: Λοιπόν, η ερώτηση είναι: γιατί η Κηφισιά ονομάστηκε Κηφισιά?
5: Κοίταξε, το είναι απλό. Ονομάστηκε Κηφισιά, ναι, γιατί υπήρχε κάποτε ένα λουλούδι, το Κηφίσι.
6: Τι υπήρχε?
5: Το Κηφίσι ήταν σαν θάμνος και πάνω είχε πολύχρωμα, ναι, ανθάκια. Οι νέοι, όταν ήθελαν να ξελογιάσουν μια κοπέλα, την πήγαιναν στην περιοχή για, ξέρεις, έτσι, το γνωστό μπαλαμούτι.
6: Για Κηφισί, oh, ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Και πολλές φορές τους κόβανε έτσι Κηφίσια.
6: Τι τους κόβανε?
5: Κηφίσια.
6: Ναι.
5: Για να τα μοιράσω. Τι γελάς, ότι μόλις ήρθα. Τώρα σταμάτα σε ένα ανθοπολείο και ρώτα, δείξτε μου μια φωτογραφία το παλιό του Κηφίσι, πώς ήταν.
6: Εγώ θα έλεγα να μην το κάνεις.
5: Τρελός είμαι.
6: Εγώ. Τα παλιά τα χρόνια, λοιπόν, όλες αυτές οι περιοχές και η Κηφισιά ήταν μια αγροτική περιοχή. Ακόμα και τώρα, αν πας σε κάποια σημεία έτσι στην Κηφισιά και προς τα πάνω, υπάρχει περίπτωση να δεις και προβατάκια και κατσικάσει.
4: Αλλά είναι φουπού, είναι λίγο, ξέρεις, χθενισμένα, περίεργα.
6: Οι Αγελάδες, λοιπόν, άφηναν παντού τις σβουνιές τους.
4: Σβουνιές.
6: Αυτές οι κακαράτσες που είπε και ο Γρηγόρης. Τώρα τι να πω εγώ άλλο. Οι οικοπεδούχοι της περιοχής που ήθελαν να ξεφορτωθούν τα κτήματά τους, επειδή όμως κάποια κτήματα ήταν γεμάτα με τις βουνιές, για να μην ψηλιαστούν οι αγοραστές, αυτοί μεταξύ τους είχαν βρει ένα συνθηματικό και λέγανε: μην πάτε στο τάδε σημείο, γιατί έχει πολλά Κηφίσια. Από τότε αυτό το συνθηματικό έμεινε και ονομάστηκε έτσι και η περιοχή.
4: Άκου να δεις τώρα τι παίζει. Μερικά χιλιόμετρα ξέρω από την Αθήνα υπήρχε κάποτε μια μεγάλη τοποθεσία που τη λέγαν Αλονάρα. Εκεί λοιπόν ήταν ο Νταβέλης, να πούμε, ο αρχηγός και διάφορες συμμορές ζεστών, και δεν έκτισε κανένας. Ήταν όμως πειρασμός για τους Αθηναίους, ειδικά το καλοκαίρι, γιατί έκανε πάρα πολύ ζέστη, να πούμε, στα σπιτάκια της μικρής τότε πρωτεύουσας. Έτσι πολύ τολμηροί αποφάσισαν να πάνε εκδρομή μέχρι εκεί, στην Αλονάρα. Εκεί φυσά, έλεγαν ο ένας τον άλλον. Ενώ εδώ πεθαίνει κανείς από την κάψα. Και αυτό το έλεγαν τόσο συχνά που η Αλονάρα έγινε σιγά σιγά Κηφισιά. Από παραφθορά των λέξεων εκεί φυσά. Κατάλαβες?
5: Για πες μου λοιπόν, ποια είναι η απάντηση, φίλε?
7: Η απάντηση είναι, νομίζω, η δικιά σου, Γρηγόρη.
8: Την αλήθεια λέει ο Γιώργος.
4: Κηφισάρι.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα FM. Mix, mix, mix.

0: Alpha FM. Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Ο κύριος Αρμυριώτης, Ευάγγελος.
1: Ο ίδιος.
2: Καλά, έχω πάρει.
1: Μια χαρά έχετε πάρει.
2: Από το τμήμα Μαρκοπούλου σας παίρνω τηλέφωνο.
1: Από πού?
2: Τμήμα Μαρκοπούλου.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι. Αστυνόμος Σιλφίδας.
1: Ναι.
2: Μισό λεπτό λίγο. Επαληθεύσω εδώ κάποια στοιχεία. Σας παίρνω τηλέφωνο για μια... Έχει έρθει μια κλήτευση από τη δημόσια υπηρεσία, εκεί από την παραλία Μαρκοπούλου, από το τμήμα του Μαρκοπούλου. Ναι. Έχετε κάποια διεκδίκηση εσείς εκεί πέρα? Είναι κάποιο πηγάδι, γίνεται κάποια άντληση παράνομα?
1: Παράνομα δεν γίνεται τίποτα.
2: Όχι, υπάρχει... ακούστε λιγάκι. Εσείς, είναι η ιδιοκτησία δικιά σας αυτό το πηγάδι?
1: Δεν είναι δικιά μου, είναι του πατέρα μου.
2: Του πατέρα σας. Επειδή υπάρχει εδώ πέρα και από... Μισό λεπτό να δω εδώ πέρα ποιος συμβολογράφος το έχει στείλει αυτό εδώ πέρα. Πού είναι το χαρτί, βρε? Χρυσάνθη, δες λίγο το... Αυτό είναι από συμβολογράφο το χαρτί. Είναι από... Είναι περασμένο στο... Δες, ρε παιδί μου, τι γράφει εδώ πέρα.
3: Τι γράφει?
2: Αυτό είναι από διαθήκη το πηγάδι.
3: Σύμφωνα με τη διαθήκη.
2: Ναι, σύμφωνα με τη διαθήκη. Σε ποιο όνομα είσαι, Αρμυριώτης? Είναι και έχει συνδικαιούχους. Κύριε Αρμυριώτη, έχει συνδικαιούχους εδώ πέρα?
1: Κάτι έχει.
2: Ωραία, υπάρχει άντληση εκεί πέρα παράνομη και έχει γίνει καταγγελία.
1: Έχει γίνει καταγγελία.
2: Ναι, αυτό ήταν στο όνομα. Μισό λεπτό να πω εδώ πέρα το μη σας λέω και τι. Θρασίβουλος Αρμυριώτης, σωστά?

0: Ναι.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό έχει γίνει. Πότε έχετε καταθέσει εσείς άδεια?
0: Πάει καιρός, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Μισό λεπτό να το δω λίγο.
0: Είναι καιρός τα χαρτιά.
1: Πασαριώτη, ναι. Κύριε Πασαριώτη, ναι.
2: Πού συνορεύει, με ποιο συνορεύει το πηγάδι?
1: Αυτό εκεί πέρασε. Είναι ιδιοκτησία δικιά σας όλο το οικόπεδο?
0: Όλο.
1: Όλο το οικόπεδο. Επομένως, άρα σας ανήκει και το πηγάδι. Γιατί το πηγάδι είναι στην ιδιοκτησία? Δεν φαίνεται να είναι στην ιδιοκτησία εδώ πέρα καθόλου. Λοιπόν, η άδεια έχει μπει 8-12-15 από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, το Δεκέμβρη.
0: Ναι.
1: Κύριε Πασαριώτη. Είναι εδώ πέρα, έχει γίνει παράνομη άδληση και έχουν γίνει πάρα πολλά κυβικά εκεί πέρα. Έχει ολόκληρη κατάσταση. Την αντλία ποιος την έχει τοποθετήσει? Υπάρχει αντλία και λάστιχο εδώ πέρα, λέει κυπευτικό Φ14. Φ14 που καταλήγει σε προκυπευτικό.
0: Ναι.
1: Αυτά τα έχετε τοποθετήσει εσείς? Την αντλία ποιος την έχει βάλει?
0: Δεν τα τοποθετήσετε, εγώ εκεί τα βρήκα.
1: Υπήρχαν δηλαδή στην εγκατάσταση μόνιμα, ήταν του πατέρα σας πιο παλιά?
0: Υπήρχαν και του πατέρα μου και του παππού μου και πιο παλιά.
1: Μιλήστε λίγο, μιλήστε λίγο με τον διοικητή μου, τον κύριο Μπαζιώτη, γιατί εδώ πέρα έχει γίνει θέμα, θα πρέπει να απομακρυνθούν όλα αυτά και να έρθετε να δώσετε μια...
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, γιατί πρέπει να... Να σας πω, τον κουβά εσείς το βάλατε μέσα στο πηγάδι?
0: Όχι, δεν το βάλαμε. Ποιο κουβά, δεν υπάρχει κουβά.
3: Έχει ένα κόκκινο κουβά.
0: Δεν έχει ένα κουβά.
3: Μα, να... Και ποιος τον έβαλε το κουβά?
0: Δεν γνωρίζω ποιος έβαλε το κουβά.
3: Εσείς τι βάλατε μέσα στο πηγάδι, κύριε, να τελειώνουμε λίγο. Αν δεν γίνει μια καταγγελία, να... Εσείς τι βάλατε μέσα στο πηγάδι?
0: Μέσα στο πηγάδι δεν έχουμε βάλει τίποτα. Μέσα στο πηγάδι υπάρχει νερό.
3: Ναι, αλλά έγινε ίδρυ, άρδυψη, πώς λένε, ρούφιγμα. Ρουφίξετε το νερό.
0: Οι σωλήνες το ρουφάνε και το φέρνουν σε εμάς.
3: Ωραία, αυτές οι σωλήνες ποιος τις έβαλε?
0: Τις έχουν βάλει από παλιά, τώρα δεν γνωρίζω να σας πω.
3: Ωραία, πρέπει να τις βγάλετε.
0: Ωραία, θα το διευθετήσω το θέμα, σύντομα.
3: Εσείς έχετε πόσο καιρό να πάτε στο πηγάδι?
0: Έχω πολύ καιρό, λόγω δουλειάς, τώρα δεν βρίσκω χρόνο καθόλου.
3: Δεν βρίσκει χρόνο καθόλου, λέει.
0: Καθόλου.
3: Γράψε λίγο, δεν βρίσκει χρόνο καθόλου.
1: Ναι, αλλά θα πρέπει να κάνει μια... αυτό να το στείλουμε εμείς στη διεύθυνση υδάτων της αποκεντρωμένης διοίκησης περιφέρειας Αττικής. Δεν είναι τόσο απλό αυτό το πράγμα.
3: Βέβαια την κατούρα στο πηγάδι και εσύ να το στείλουμε εκεί, αφού σου λέει ο άνθρωπος εδώ αυτά που σου λέει τώρα. Μ' ακούς, παιδί μου?
0: Σας ακούω.
3: Ωραία, τι θες να κάνουμε τώρα?
0: Θα μην κάνουμε τίποτα, θα τα κάνω όλα εγώ μόνος μου.
3: Θα τα κάνει μόνος του, λέει αυτός. Θα πάει να τα κάνει στο πηγάδι μόνος του.
0: Θα τα δει.
4: Κατούρα και λέει. Εσύ.
3: Μ' ακούς, παιδί μου?
0: Βέβαια, βέβαια.
3: Πόσο καιρό έχεις να πας στο πηγάδι?
0: Έχω πολύ καιρό να πάω στο πηγάδι.
4: Έχουν βάλει στέρνες.
3: Τι στέρνες, παιδάκι μου, εδώ?
4: Δίπλα, δίπλα για τα ζώα.
3: Έχει στέρνες δίπλα για τα ζώα?
0: Όχι, δεν έχει στέρνες για τα ζώα.
3: Δεν έχει στέρνες. Θα πάει να τα κάνει μόνος του στο πηγάδι αυτός. Μην φοβάσει τίποτα.
1: Ποιος έχει κάνει την άντληση? Ποιος έχει κάνει την άντληση?
3: Μα κόλλημα και εσύ με την άντληση. Δεν ξέρει ο άνθρωπος, λέει, σου λύνει στον πριν. Το μικρό σου όνομα πώς είναι, παιδί μου?
0: Βαγγέλης.
3: Ο Βαγγέλης, δύο φορές γράψε. Βαγγέλης. Το επίθετο είναι σαν καρέτα.
0: Αρμυριώτης.
4: Μας γλεντάει.
3: Βαγγέλη, Αρμυριώτη, καρέτα. Ποιος την έκανε τη φάρσα, γιατί είσαι στο χαρτί? Ποιος την έκανε?
1: Θα πάρουμε τώρα κάπου αλλού.
3: Ποιος την έκανε τη φάρσα στο Βαγγέλη?
4: Της Βάλιας δεν είναι?
1: Της Βάλιας είναι. Ναι.
0: Πρέπει να την έχει κάνει η Βάλια.
3: Η Βάλιας την έκανε. Αλλά κάποια στιγμή.
0: Καλημέρα.
4: Πες την αλήθεια.
1: Κλείσε τώρα να κυρώσω ένα γάμο γιατί με έχεις εκνευρίσει. Πήγε.
4: Από την πρώτη στιγμή έχει καταλάβει. Αυτός μας γλεντάει κατά
3: την πρώτη στιγμή. Βαγγέλη, για
4: πες. Όχι, η αλήθεια
0: είναι ότι το είχα καταλάβει. Γιατί χθες που προσπαθούσατε, χθες ήμουν πραγματικά
4: αγχωμένος
0: και τρελαμένος.
4: Φαινότανε.
0: Αλλά κάλυψα στο σταθμό χθες και το ψιλοψηλιάστηκε.
1: Το χοντρό ψηλιάστηκε, σαν να
3: Γιώργο, την πατήσαμε.
4: Μας γλεντάει κανονικό με τα παγκελάκια.
1: Κλείσε τώρα, δεν θέλουμε να σου πούμε τίποτα άλλο.
3: Δεν σε θέλουμε καθόλου, δεν σε αγαπάμε καθόλου. Δεν σε αγαπάμε. Γεια σου, φιλάκια πολλά.
0: Καλημέρα.
3: Καλό ξεκαθάρισμα με το πηγάδι. Πρωινό Σφαίρα 102,2. 104,7.
5: 104,7.
6: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Και βάζει άλλη προκλητική φωτογραφία ένα με 7 και 5.
5: Ξεκινάει ωραία ημέρα.
4: Και λέει άλλη, μόλις την τράβηξα. Και έγραψα κι εγώ από κάτω.
5: Τι?
4: Αυτό, κι εγώ.
6: Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλάκα.
4: Γεια σας, ονομάζομαι Γιώργος Τσίπρας. Τον Αλέξη τον έχεις. Χιασμένο.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
5: Ο κύριος Τρίφων, έχετε κάνει μια κράτηση για τις 5 ναι. Ιουλίου, θέσεις 2E και 2F. Με επιστροφή στις 5 εβδόμου, σωστά. Είναι πρώτη εβδόμου με επιστροφή στις 5 εβδόμου. Πρέπει να ακυρώσουμε και την, και την αναχώρησή σας και την επιστροφή σας. Θα πρέπει να βρούμε δηλαδή καινούργιες ημερομηνίες. Προτινόμενη ημερομηνία αναχώρησης έχω ως την Τετάρτη εβδόμου, την πιο σύντομη δηλαδή.
6: Όχι. Μπορούμε να κάνουμε την πτήση από Αθήνα.
5: Την πτήση από Αθήνα.
6: Την ίδια μέρα έχει από Αθήνα.
5: Μισό λεπτό να το δω.
7: Μην πάτε το ταξίδι.
5: Υπάρχει πτήση, υπάρχει πτήση από Αθήνα στις 3, στις 3 εβδόμου.
6: Το θέμα μου είναι ότι στις 1 πρέπει να πάω.
5: Α, είστε αυστηρά 1 με 4, 1 με 5 δηλαδή.
6: 1 με 5, ναι.
5: Μάλιστα. Κάποιον άλλο προορισμό θα το συζητούσατε?
6: Δεν με ενδιαφέρει κάποια άλλη.
5: Δεν έχω κάποια άλλη εναλλακτική να σας προτείνω μέχρι στιγμής, εκτός αν σκεφτείτε κάποιον άλλο προορισμό, στον οποίο η Z θα μπορούσε να σας τοποθετήσει, ξέρω εγώ, ευχάριστα.
6: Όχι, άλλο προορισμό. Εγώ πληρώσει ξενοδοχεία. Το έχουμε κανονίσει γκρουπ.
7: Θα σας κλείσω ένα μονόπλινο με το Σοκράτη.
5: Κατάλαβα. Θα σας ενδιαφέρει κάποια κρουαζιέρα στην Αδριατική?
6: Όχι.
5: Όχι. Για Μιλάνο. Μιλάνο, Ρώμη, μπορείτε με τρένο να πάτε, νομίζω είναι γύρω στις 4 ώρες.
6: Όχι, για μου δεν τώρα την αυτά που
7: μιλήσατε. Κύριε Γιώργο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλει να κουβαλήσει λίγο 4 σκυλάκια η κυρία. Μπορούμε να τα πάρουμε μαζί?
8: Κάθε επιβάτη δηλαδή δικαιούται ένα κουτάβι.
5: Λοιπόν,
6: μπορείτε να τα αλλάξει με ένα εισιτήριο με Νέα Υόρκη.
5: Νέα Υόρκη.
6: Ναι.
5: Δεν πραγματοποιούμε τέτοια.
6: Γιατί πλέον το λαγλιτό από τη γυναίκα μου, δεν καταλαβαίνω.
5: Μάλιστα, άρα έχετε καταλάβει ότι σας παίρνουμε από το σφαίρα και σας κάνουμε φάσα. Σωστά. Άκουσε τον Αρναούτο, βλέπω μέσα με τα σκυλάκια Δαλματίας.
0: 104,7.
2: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Είμαστε
0: με τον Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.